0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Μου είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

Ραδιοπέλα στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κήδεια θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφόρηση του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έως την κλίση του στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού, φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Για το ένα θα επικαλεστούν αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί το 2025, ενώ για το δεύτερο αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχε προγραμματιστεί αυτοψία για το Σεπτέμβριο του 2026. Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να αποδώσει τις αντιφάσεις στην προανακριτική της κατάθεση, στον πανικό και στην ένταση των στιγμών που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αλλά 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Θάνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Ήταν συσκευασμένα σε πλάκες, κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερση οικοδομής, ο οποίος όμως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης χθες στο Δημαρχείο Μεγίστης. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικρατείας της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουν εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδεσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Στην αθλητική ενημέρωση, πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες το βράδυ προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στους πράσινους. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στην στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό της Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρά τέταρτο στο μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο δυτική στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα υπηρωτικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν οι αξιμέρωτοι Νίκος Μαλιαράκης και Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: σας ενημερώσουμε, κύριες και κύριοι, για μία έκτακτη είδηση. Πριν από περίπου 40 λεπτά καταγράφηκε μία συμπλοκή με πυροβολισμού στην Ανάβυσσο, σε γνωστό κλαμπ της Παραλιακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι έχουν αποχωρήσει από το σημείο, ωστόσο οι αστυνομικοί βρήκαν εκεί κάλικες και αίματα.
1: Το σημείο φυσικά έχει αποκλειστεί. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από περίπου 40 λεπτά σημειώθηκε το περιστατικό. Όπως και να έχει, εμείς το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Και έχουμε και άλλα μηνύματα. Μας αναφέρεται κυρίως ο Κυριάκος για το θέμα της κβαντικής ιατρικής και την εναλλακτική ιατρική. Η επιστημονική κοινότητα, λέει, έχει αναφέρει ότι πρόκειται για ψευδοεπιστήμη. Κυριάκο, θα ασχοληθούμε πολύ αναλυτικά σε λίγο. Θα έχουμε και τον πρόεδρο του ΕΟΦ για να μας εξηγήσει συγκεκριμένα κάποια πράγματα, Νίκο.
1: Ναι, γιατί είναι εξοργιστικά τα όσα μαθαίνουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν όμως και άλλα μηνύματα τα οποία αναφέρονται στο δίλημα το οποίο θέσαμε. Έχουμε τον Δημήτρη από την Καλλιθέα που λέει: «Εγώ αυτά που λέτε ποτέ δεν τα άκουγα, φρόνιμος εκείνης της εποχής. Συνεχίζω να απαριθμώ τι πέτυχα στην ηλικία συγγενών μου και γνωστών μου και τους βγάζω άχρηστους». Δηλαδή, τάσατε στο πλευρό μου, παίρνει τη δική μου εναλλακτική, το εγώ στην ηλικία σου, Βαγγέλη. Χάνεις, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Δεν χάνω, περιμένουμε μέχρι τις 7, θα γίνει η μεγάλη ανατροπή, θα έχουμε το Όσκαρ της μεγάλης ανατροπής. Να θυμίσουμε κιόλας και το δίλημα στους ακροατές μας. Εγώ έχω επιλέξει, κυρίες και κύριοι, ότι η πιο χαρακτηριστική ατάκα των πατεράδων μας ήταν «Κλείσε την πόρτα, έχουμε αναμένο το καλοριφέρ».
1: Η δική μου επιλογή είναι το «Εγώ στην ηλικία σου», το κλασικό, το οποίο το ακούγαμε πάντα, το ακούγαμε για πάρα πολλά χρόνια.

0: σας έχουμε υποσχεθεί ότι σε κάθε εκπομπή μας θα έχουμε και μία ιστορία από ανθρώπους που δουλεύουν, εργάζονται τη νύχτα, Νίκο.
1: Ναι, και αυτή την Κυριακή έχουμε έναν detective μαζί μας. Θα τον ακούσετε, περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν ξέρω αν παρακολουθεί κάποιον αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι δουλεύει νύχτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες να μας πει.
0: Νομίζω θα ακούσουμε πολλά και διάφορα και είδαμε και από φίλους ακρατές. Είδαμε έναν οδηγό φορτηγού. Ο Νίκο μας έστειλε ένα μήνυμα στο Viber. Ωραίο το εργαλείο, να πούμε, του φίλου ακροατή.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Το ζηλέψαμε. Είχε και κάτι αερογραφίες. Δεν ξέρω, είναι αυτά που βάζουν στα φορτηγά τους. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στην ιστορία νύχτας.

0: Βαγγέλη, θέλω να σου κάνω μια λίγο περίεργη ερώτηση. Θα καταλάβεις που το πάω όμως. Έχεις παρακολουθήσει ποτέ σου άνθρωπο?
1: Κάτσε, δημοσιογραφικά ή να ανησυχήσω για το που πάει η κουβέντα?
0: Γενικά ρωτάω.
1: Όχι Νίκο, και νομίζω αυτή είναι η σωστή απάντηση για όσους μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Θα συμφωνήσω. Εγώ πάντως το σκεφτόμουν όπως και να έχει. Το πόσο εύκολο θα είναι να ακολουθείς κάποιον χωρίς να καταλάβει ότι είσαι πίσω του. Εγώ νομίζω θα καρφωνόμουν σίγουρα.
1: Στην Αθήνα καθόλου εύκολο φαντάζομαι. Δηλαδή να ακολουθείς, να περνάει εκείνος με πράσινο, να μένεις εσύ σε κόκκινο, τελείωσε η υπόθεση.
0: Ναι, ή ακόμα χειρότερα, να βρίσκει αυτός να παρκάρει και εσύ να συνεχίζεις να κάνεις κύκλους για ώρα.
1: Εκεί δεν είσαι ιδιωτικός ερευνητής, παύλα detective, Αθηναίος οδηγός.
0: Όπως και να έχει, νομίζω ότι εμείς έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα που μας έχει πλασάρει ο κινηματογράφος για τους ιδιωτικούς ερευνητές, παύλα detective.
1: Ναι, νύχτα σκοτάδι, ένα αυτοκίνητο με σβηστά φώτα, κάποιος μέσα να περιμένει.
0: Με φωτογραφική μηχανή, με κάμερα ενδεχομένως.
1: Καφέ.
0: Ντόνατ.
1: Ντόνατ, πάντα ντόνατ, γιατί για κάποιο λόγο μάλλον κανένας ιδιωτικός ερευνητής στον κινηματογράφο δεν έχει φάει ποτέ ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη μια τυρόπιτα, έτσι.
0: Επειδή όμως η πραγματική ζωή σπάνια μοιάζει με ταινία, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Και ειδικά τη νύχτα, γιατί εμείς καθόμαστε εδώ, έχουμε τα φώτα μας, τους καφέδες μας, τα κουλούρια μας, τις τυρόπιτες. Έφαγα και μια λουκανικόπιτα. Ναι, είμαστε μια χαρά,
0: όρεξη, νομίζω το πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπου εκεί έξω όμως μπορεί αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος να κάθεται μόνος του μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να περιμένει.
1: Και χωρίς να ξέρει αν θα περιμένει για 10 λεπτά ή 5 ώρες, ανάλογα την υπόθεση, έτσι.
0: Και το χειρότερο, χωρίς να ξέρει πάντα τι ακριβώς θα συναντήσει όταν τελικά συμβεί αυτό που περιμένει.
1: Γιατί νομίζω και αυτό είναι το ενδιαφέρον, αυτή είναι η ενδιαφέρουσα πλευρά αυτής της δουλειάς. Ξεκινάς να ψάξεις κάτι συγκεκριμένο
0: και τελικά μπορεί να ανακαλύψεις κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Οπότε σήμερα, κυρίες και κύριοι, είπαμε να μην φανταζόμαστε το πώς γίνεται.
0: Είπαμε να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος το κάνει πραγματικά, το κάνει στην πράξη.
1: Και ελπίζω να έχει και καλές ιστορίες μαζί του.
0: Αυτό κυρίως περιμένουμε να ακούσουμε. Μαζί μας είναι ο ιδιωτικός ερευνητής Γιάννης Χριστοδούλου. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. Πόσο λάθος είναι η εικόνα που έχουμε τελικά στο μυαλό μας για τη δουλειά σας?
2: Καλή σας μέρα, εσάς και στους ακροατές σας. Έτσι πως το φαντάζεται ο καθένας ή όπως το βλέπει στα έργα, έχει μια διαφορά, μπορώ να πω. Μερικές φορές είναι κοντά, αλλά τις περισσότερες διαφέρει και είναι αλλιώς να το βλέπεις από το σαλόνι σου και αλλιώς να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο ώρες ατελείωτες και να μην μπορείς να κουνηθείς, να μην μπορείς να ανάψεις κάτι. Είσαι σε πλήρη αδράνεια, διότι δεν έχεις αντιμετωπίσει μόνο αυτόν που παρακολουθείς ή αυτόν που κάνεις έρευνα και όλους τους υπόλοιπους, διότι κινείς υποψίες όταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο κάνεις ώρες ατελείωτες. Το μυαλό του άλλου πηγαίνει ότι κάτι παραβατικό πας να κάνεις. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι εντελώς αόρατος.
0: Και ειδικά όταν είναι νύχτα, έτσι. Όλα είναι πιο δύσκολα.
2: Γίνεται. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς κινητά να ανάβουν, να σβήνουν, να ανάβουν τσιγάρα, να σβήνουν. Όλα αυτά τα ξεχνάμε. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, αλλά και σε πλήρη αδράνεια.
1: Κύριε Χριστοδούλου, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες? Φαντάζομαι δεν είναι μόνο η νύχτα, είναι και η φύση του επαγγέλματος. Υπάρχει κάποια ιστορία στην οποία να νιώσατε ότι κινδυνεύσατε?
2: Αρκετές φορές. Αναλόγως σε ποιο σημείο είσαι, είσαι μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, είσαι σε χώρο που περνάνε περίεργα άτομα. Πάντοτε επικινδυνότητα η δουλειά. Δεν είναι δουλειά γραφείου.
0: Κύριε Χριστοδούλου, η στήλη λέγεται Ιστορίες Νύχτας, οπότε αυτό που θέλουμε κυρίως είναι να μοιραστείτε μαζί μας κάτι αλόκοτο που σας έχει συμβεί νυχτερινές ώρες, κάποια αστείο ιστορία, μια κατάληξη που δεν περιμένατε ή ακόμη και μια εντελώς απρόσμενη ανατροπή σε κάποια υπόθεση την οποία να έχετε ερευνήσει.
2: Οι υπόθεσεις είναι πολλές, αλλά η κάθε μία έχει διαφορετικό τόνο. Πάρα πολλές φορές αντιμετωπίζουμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε. Δηλαδή από το να φέρει κάποιος μια φίλη του και να σκοτωθούν έξω από το σπίτι της κυρίας και να μεσολαβήσουμε κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα περιστατικό δηλαδή που σε βγάζει έξω από τη φύση της δουλειάς, αλλά δεν μπορείς να κάνεις να τους αφήσεις και να σκοτωθούν. Σας λέω μια ακραία περίπτωση. Ή να, ξέρω εγώ, να έρθει κάποιος κύριος να παρκάρει και να πέσει κάτω γιατί είναι τόσο... Έχει πιει τόσο πολύ που δεν μπορεί ούτε να ανεβεί τα σκαλοπάτια του σπιτιού του. Σας λέω τα περιστατικά ποικίλουν. Δεν είναι. Κάνεις μια δουλειά η οποία κάθε φορά είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν υπάρχει μονοτονία.
1: Τι σας ζητά περισσότερο ο κόσμος? Ποιες υπηρεσίες σας έχει ανάγκη, ας το πούμε έτσι? Τι σας ζητά περισσότερο ο κόσμος? Δηλαδή, οι πελάτες σας που έρχονται στο γραφείο, τι ζητάνε περισσότερο?
2: Εγώ έχω εκπαιδευτεί πριν από πολλά χρόνια στο εξωτερικό και κάνουμε έρευνες, βιομηχανική έρευνα, βιομηχανική αντικατασκοπία, φερυγγιώτης συνεταίρων, φερυγγιώτης προσωπικού, αθέμητος συναγωνισμός, εκτός από τις μοιχείες που έχει ο καθένας στο μυαλό του που πάει. Το πρώτο που βάζει ότι όταν είναι κάποιος detective στην Ελλάδα είναι ότι κυνηγάει μοιχούς. Εμείς έχουμε περάσει σε ένα άλλο στάδιο και συνεχίζουμε κανονικά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Νομίζω δώσατε μια οπτική που δεν ξέραμε για τους ιδιωτικούς ερευνητές. Ξέραμε ίσως μόνο τα κλισέ και αυτά είναι που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή ιδιωτικό ερευνητή, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Ακριβώς. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χριστοδούλου, ιδιωτικός ερευνητής. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Νίκο, είπαμε ότι θα μείνουμε για αρκετή ώρα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή και για την οποία όσο περνούν οι ημέρες, αντί να λιγοστεύουν τα ερωτήματα, προστίθενται καινούργια. Και σήμερα έχουμε πλέον μπροστά μας όχι μόνο μαρτυρίες και ισχυρισμούς, έχουμε ώρες, φωτογραφίες, βίντεο, ψηφιακά δεδομένα, καταθέσεις και ένα μηχάνημα που έχει κατασχεθεί και εξετάζεται.
1: Και αρχίζεις να βάζεις όλα αυτά τα στοιχεία το ένα δίπλα στο άλλο και προκύπτουν σοβαρές αποκλίσεις από όσα είχαν υποθεί τις πρώτες ώρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Γι' αυτό και σήμερα δεν θα επιχειρήσουμε εμείς να βγάλουμε συμπεράσματα. Αυτή είναι η δουλειά της δικαιοσύνης. Θα κάνουμε όμως κάτι πολύ απλό. Θα βάλουμε αυτά τα στοιχεία στη σειρά.
0: Και θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Γιώργος Μαζονάκης πηγαίνει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Έναν χώρο που δημοσίως παρουσιαζόταν ως Stem Cell Clinic, αλλά σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αυτό που είχε αδειοδοτηθεί εκεί ήταν ένα παθολογικό ιατρείο και ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας. Και αυτό έχει σημασία, γιατί μέσα στο χώρο βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεση, τα οποία σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο δεν είχαν δηλωθεί.
1: Η πλευρά των δύο γιατρών, βέβαια, από την άλλη, υποστηρίζει ότι είχαν κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο τα απαραίτητα έγγραφα και ότι η λειτουργία τους ήταν πλήρως νόμιμη. Άρα, έχουμε ήδη ένα πρώτο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί θεσμικά. Τι ακριβώς επιτρεπόταν να γίνεται μέσα σε αυτόν τον χώρο και τι όχι.
0: Και κυρίως αν μπορούσε να πραγματοποιείται και μια διαδικασία όπως η πλασμαφαίρεση, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε κάτι που είχαμε πει από την πρώτη ημέρα. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή αιμοληψία. Το αίμα βγαίνει από τον οργανισμό, περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα, διαχωρίζεται το πλάσμα από τα έμορφα στοιχεία και στη συνέχεια επιστρέφει στον ασθενή. Και οι ειδικοί που έχουν μιλήσει δημόσια όλες αυτές τις ημέρες επισημαίνουν ότι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται για συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις και απαιτεί κατάλληλο περιβάλλον και δυνατότητα αντιμετώπισης επιπλοκών.
1: Και εδώ υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα: για ποιον ακριβώς λόγο επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζονάκης σε αυτή την ιατρική πράξη? Η γιατρός φέρεται να έχει πει ότι η ίδια του πρότεινε την πλασμαφαίρεση και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την κατάθεσή της, ξεκίνησε την προετοιμασία με τον ίδιο να της λέει ότι ήταν άυπνος και ανήσυχος, χωρίς όμως, όπως υποστήριξε εκείνη, να της αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας.
0: Και εδώ, Νίκο, αρχίζουν οι ώρες και θέλω να τις ακούσουμε προσεκτικά, γιατί αυτές οι ώρες είναι πλέον από τα σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης. 13:55, σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί που τον μετέφερε, ο Γιώργος Μαζονάκης φτάνει στην Καρνεάδου στη 1:55 το μεσημέρι και η ώρα αυτή, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από τη δικογραφία, επιβεβαιώνεται και από εργαζόμενοι του ιατρείου.
1: Και εδώ έχουμε την πρώτη μεγάλη αντίφαση, με συγχωρείτε, γιατί η γιατρός φέρεται να έχει τοποθετήσει την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη περίπου στις 4 το απόγευμα. Ωστόσο, υπάρχει βίντεο που δείχνει ότι φτάνει στις 5 λεπτά πριν από τις 2. Η ίδια αποδίδει τις αντιφάσεις των αρχικών της ισχυρισμών στην κατάσταση πανικού που, όπως λέει, επικράτησε εκείνες τις ώρες.
0: Όμως εδώ η διαφορά δεν είναι 5 ή 10 λεπτά, μιλάμε για περισσότερο από 2 ώρες και γι' αυτό η ακριβής ώρα άφιξης είναι τόσο κρίσιμη, γιατί πάνω σε αυτήν αρχίζει να χτίζεται όλο το υπόλοιπο χρονολόγιο.
1: Και πάμε 4 λεπτά μετά, ένα λεπτό. Πριν από τις 2, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον παθολόγο, τον σύζυγο της γιατρού, να μπαίνει σε ένα εστιατόριο στο Κολωνάκι και έχουμε πλέον συγκεκριμένα φωτογραφικά καρέ.
0: Το πρώτο στις 13:59-38 δευτερόλεπτα και το δεύτερο στις 14:43-39 δευτερόλεπτα, δηλαδή ο γιατρός καταγράφεται στο συγκεκριμένο κατάστημα για περίπου 44 λεπτά.
1: Και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς. Ο ίδιος ο γιατρός έχει υποστηρίξει ότι δεν είχε εμπλοκή στη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, ότι εκείνη την ημέρα είχε άλλα ραντεβού και ότι την επίμαχη ώρα είχε φύγει από το ιατρείο για να πάει για φαγητό. Υποστηρίζει λοιπόν ότι ενημερώθηκε αργότερα από τη σύζυγό του για την κατάσταση του τραγουδιστή, επέστρεψε και συμμετείχε στις προσπάθειες ανάνυψης.
0: Στις καταθέσεις του προκύπτει ότι έκανε κάρπα και χορήγησε και 2 ενέσεις αδρεναλίνης. Προκύπτει αυτό και από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Μέχρι εδώ λοιπόν ο ισχυρισμός ότι βρισκόταν για φαγητό επιβεβαιώνεται ως προς ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όμως από τις κάμερες. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο αλλά. Τι συνέβαινε την ίδια ώρα μέσα στο ιατρείο?
1: Το σημαντικότερο τεχνικό έβριμα μέχρι στιγμής λοιπόν, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλεί την πλευρά της οικογένειας και έχουν δοθεί στη δικογραφία, από το λογισμικό του μηχανήματος καταγράφεται θεραπεία μία ώρα με ώρα έναρξης περίπου 2:14 πρώτα λεπτά και διάρκεια 42 λεπτών.
0: Και είδαμε αυτή την χαρακτηριστική φωτογραφία χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Ας βάλουμε λοιπόν δίπλα-δίπλα τις ώρες. 13:55 ο Γιώργος Μαζονάκης φτάνει στο ιατρείο, 13:59 ο παθολόγος μπαίνει στο εστιατόριο, 14:14 το μηχάνημα καταγράφει έναρξη διαδικασίας, 14 και 43, ο παθολόγος βγαίνει από το εστιατόριο και περίπου στις 14 και 56, αν προσθέσουμε τα 42 λεπτά, ολοκληρώνεται η καταγεγραμμένη λειτουργία του μηχανήματος. Αυτό είναι το χρονικό παράθυρο που βρίσκεται τώρα στο μικροσκόπιο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η αρχική εκδοχή που αποδίδεται στη γιατρό ήταν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε πριν πραγματοποιηθεί η ιατρική πράξη. Εάν όμως αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο αρχείο του μηχανήματος αφορά όντως τον Γιώργο Μαζονάκη, τότε αυτή η εκδοχή πρέπει να εξηγηθεί. Γιατί το μηχάνημα δεν καταγράφει απλώς ότι άνοιξε. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, καταγράφει 42 λεπτά λειτουργίας. Και τώρα φτάνουμε στο κομμάτι που ίσως είναι ακόμη πιο δύσκολο, ακόμη πιο εξοργιστικό, γιατί αν δεχθούμε ως σημείο αναφοράς την ολοκλήρωση της καταγραφής του μηχανήματος περίπου στις 14 και 56, μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16 και 21, άρα το μεγάλο ερώτημα είναι τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το διάστημα, πότε ακριβώς κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, πότε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σφυγμό, πότε ξεκίνησε η κάρπα, πότε επέστρεψε ο γιατρός και γιατί το ΕΚΑΒ κλήθηκε όταν κλήθηκε.
1: Για να καταλάβουμε λίγο τι συνέβη, έχουμε δύο γιατρούς οι οποίοι αναφέρουν ότι προσφέρουν μεταξύ άλλων ολιστική, σαμανική, ιατρική, οτιδήποτε. Ο ένας παθολόγος, οι άλλοι ανειδίκευτοι, προέβησαν σε μια ιατρική πράξη η οποία κανονικά πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μέσα από ιατρικό προσωπικό σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες κλινικές και μόνο σε ανθρώπους με σοβαρή νόσο. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε να λειτουργεί στις 2 και 14 πρώτα λεπτά. Η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 4 και 21 πρώτα λεπτά. Για σχεδόν, αυτό είναι το σημαντικό νομίζω, για σχεδόν μια μισή ώρα καταγγέλουν οι δικοί του άνθρωποι, του Γιώργου Μαζονάκη, αυτοί οι άνθρωποι δεν ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Αυτό που λένε οι άνθρωποι του είναι ότι ουσιαστικά έμεινε αβοήθητος. Αν υπήρχε μια ελπίδα προκειμένου να σωθεί, να σώσουν οι γιατροί τη ζωή του, δεν του την έδωσαν αυτή την ελπίδα. Για έναν άνθρωπο φυσικά μιλάμε, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση είναι ερώτημα της έρευνας, είναι ερωτήματα της έρευνας αυτά και είναι σημαντικό να μην κάνουμε εμείς το επόμενο βήμα και να αποδώσουμε αιτία ή ευθύνη πριν ολοκληρωθεί η ανάκριση. Όμως η χρονική ακολουθία είναι πλέον συγκεκριμένη και γι' αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της δικογραφίας.
0: Και υπάρχει μια μεγάλη έρευνα από την αστυνομία σε αυτό το μεγάλο διάστημα, τι έπραξαν οι δύο γιατροί, εξετάζουν πιστήρια, ψηφιακά πιστήρια και προσπαθούν να δουν τι έκαναν. Ένα από αυτό που εξετάζεται είναι ότι προσπάθησαν να κρύψουν ορισμένα στοιχεία, Νίκο, ότι μπορεί να έσβησαν κάποιες φωτογραφίες, συγκεκριμένα η ίδια η γιατρός που κούραρε τον Γιώργο Μαζονάκη, να έσβησε κάποιες φωτογραφίες από το κινητό της, τις οποίες όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακτήσουν. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα, Νίκο.
1: Ναι, και χρειάζεται πολύ προσεκτική διατύπωση. Το γεγονός ότι εντοπίστηκαν αναζητήσεις είναι ακόμη ένα στοιχείο. Το θέμα είναι ποιος έκανε την κάθε αναζήτηση, σε ποια ακριβώς χρονική στιγμή και υπό ποιες συνθήκες. Είναι και αυτό ζήτημα της έρευνας.
0: Και ένα ακόμα αξιοπερίεργο, εξοργιστικό, βάλτε όποιον χαρακτηρισμό θέλετε, από την εξέταση ηλεκτρονικών συσκευών που κατασχέθηκαν, έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έγιναν αναζητήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για τους τρόπους επαναφοράς ενός ανθρώπου στη ζωή. Δηλαδή, δεν ξέραν πώς να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη, φαίνεται, και μπήκαν στην τεχνητή νοημοσύνη για να δουν πώς θα το πράξουν αυτό.
1: Ναι, οι άνθρωποι που φαίνεται ότι του πρότειναν να προχωρήσει σε αυτήν την ιατρική πράξη, στη συνέχεια, όπως καταγγέλουν οι συγγενείς του και ο δικηγόρος του, όχι μόνο δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, αλλά δεν φαίνεται ότι δεν ήξεραν και τι μπορούσαν να κάνουν.
2: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
4: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
6: ερχόμαστε!
5: Θοδωρής Βαμβακάρης,
6: Τάκης Γιαννούτσος,
5: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
6: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
5: στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η είσοδος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου, που έπαθε ανακοπή ο τραγουδιστής, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαΐνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης τα άνθη του κακού. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες σε υποανέγερση οικοδομή. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Η Λιβύη διέψευσε ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόνς εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το CNN. Και ο

0: Θα επιστρέψουμε όμως στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και στα όσα πραγματικά σοκαριστικά έχουν αποκαλυφθεί για τις παράνομες ιατρικές πράξεις, όπως ήταν και η πλασμαφαίρεση, που κανονικά γίνεται μόνο σε κλινικές και νοσοκομεία, τα οποία όμως συνέβαιναν στο εσωτερικό του συγκεκριμένου ιατρίου.
1: Και Νίκο, όσο ψάχνουμε αυτή την ιστορία, τόσο περισσότερο ανοίγουν τα ερωτήματα, γιατί εδώ δεν έχουμε απλώς έναν θάνατο που ερευνάται. Έχουμε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, το οποίο εμφανίζεται ως ένα απλό παθολογικό ιατρείο, αλλά μέσα του υπήρχαν μηχανήματα για πολύ πιο σύνθετες ιατρικές πράξεις.
0: Ναι, και κάπου εδώ φτάνουμε στο ερώτημα του ποιος ελέγχει τι μπορεί να υπάρχει μέσα σε ένα ιατρείο, το τι μπορεί να λειτουργεί μέσα σε ένα ιατρείο, γιατί η ταμπέλα απ' έξω μπορεί να λέει νόμιμο ιατρείο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μέσα μπορείς να κάνεις τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά στον φάκελο του ιατρείου, δεν υπήρχαν άδεια για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και οι ειδικοί λένε ότι μιλάμε για μια σοβαρή εξειδικευμένη ιατρική πράξη που δεν είναι ένας όρος, δεν είναι μια απλή εξέταση. Θέλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εξοπλισμό και δυνατότητα να αντιμετωπίσει επιπλοκές.
0: Ναι, την ίδια στιγμή όμως στο διαδίκτυο η εικόνα ήταν πολυτελείας. Αυτό που πλάσαραν ήταν ότι παρήχαν καθαρισμό του αίματος, απομάκρυση τοξινών, better aging. Υπήρχαν ακόμη και influencer οι οποίοι ανέβαζαν φωτογραφίες από το κρεβάτι της θεραπείας και έλεγαν θα το ξανά έκανε και αύριο.
1: Και κάναμε και μία έρευνα στο δελτίο ειδήσεων του Sky Nico και βρήκαμε ακόμα και μία γυναίκα από το Los Angeles που επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο, το προέβαλε στους ακολούθους της και έγραφε ότι η εμπειρία ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Από κάτω όμως υπήρχε ένα εντελώς διαφορετικό σχόλιο. Ένας άνδρας προειδοποιούσε να μην πάνε εκεί πέρα οι υπόλοιποι ακόλουθοι αυτής της influencer.
0: Ακριβώς, ωστόσο το ερώτημα εδώ είναι πολύ απλό. Ο άνδρας προειδοποιούσε, ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν είχαν μπει όρια στο συγκεκριμένο ιατρείο, αν γίνονταν έλεγχοι όπως θα έπρεπε φυσικά να πραγματοποιούνται σε παρόμοιες δομές.
1: Και κυρίως ποιος ελέγχει το μηχάνημα, ποιος το έφερε, ποιος το πούλησε, πού εγκαταστάθηκε, ποιος έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί. Γι' αυτό μπαίνει πλέον ξεκάθαρα εδώ και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.
0: Ακριβώς, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, τον κύριο Σπύρο Σαπουνά. Κύριε Σαπουνά, καλή σας ημέρα. Θέλουμε να μας απαντήσετε όχι γενικά και θεωρητικά, αλλά πολύ συγκεκριμένα για το τι συμβαίνει σε αυτή την αγορά.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι έχετε θέσει το πλαίσιο και το περίγραμμα είναι ποιος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υγείας, με τι προϊόντα, κάτω από ποιες προϋποθέσεις και σε ποιους χώρους. Νομίζω αυτό είναι το πλαίσιο για την προστασία της δημόσιας υγείας και για την ασφάλεια των πολιτών. Δηλαδή, έχουμε και λέμε, παρουσιάζονται θεραπείες με θαυματουργά αποτελέσματα, θεραπείες που υπόσχονται ότι θα αλλάξουν τελείως τη ζωή μας, θα μας αδυνατήσουν, θα σηκώνουμε πιο πολλά κιλά στο γυμναστήριο, θα έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Αυτά τα προϊόντα

0: όλα, δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται. Γιατί το φάρμακο δεν επιτρέπεται η διαφήμισή του και δεν πωλείται μέσω διαδικτύου. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα με το τι είναι αυτές οι θεραπείες και πώς παρουσιάζονται, με ποιους θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Ένα δεύτερο πρόβλημα, τι είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν ποιες θεραπείες, το οποίο υπάρχει πλαίσιο, ο πολίτης απλώς πρέπει να είναι υποψιασμένος για ενδεχόμενους, ας πούμε, κομπογιανιτισμούς, να το πω έτσι. Και τρίτο, είναι ποιοι φόροι είναι κατάλληλοι. Εγώ να σας πω, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τα προϊόντα αρμοδιότητας είναι τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, κτηνιατρικής χρήσης, τα ιατροτεχνολογικά και τα συμπληρώματα. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που αυτά τα μηχανήματα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι, σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο, με τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τους κανόνες, γνωστοποιούνται στον ΕΟΦ. Δηλαδή, κατατίθεται ένας φάκελος στον ΕΟΦ, όπου γίνεται έλεγχος του φακέλου, αν έχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και αν έχει CE. Δηλαδή, το certificate αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα του φακέλου και των επισημάνσεων του κάθε προϊόντος. Από εκεί και έπειτα κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Και εμείς στον ΕΟΦ κάνουμε πολλούς περισσότερους δειγματοληπτικούς ελέγχους φακέλων από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το φάρμακο εγκρίνεται. Περνάει δηλαδή το μονοπάτι, το εγκριτικό μέσα από τον ΕΟΦ, που είναι η υποβολή φακέλου, η αξιολόγηση, οι μελέτες δοκιμασίας, σταθερότητας, βιοϊσοδυναμίας κτλ. Τα συμπληρώματα που είναι τα τελευταία που θέλω να αναφέρω είναι προϊόντα που γνωστοποιούνται. Όταν λοιπόν σε ένα χώρο παροχής υπηρεσιών, γιατί πολύ συγκεκριμένα σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε, ακόμα δεν έχουμε δει δικογραφία, δεν έχουμε διαβάσει τα ονόματα των μηχανημάτων, τι θεραπείες, ακούγεται πλασμαφαίρεση μεν, αλλά δεν ξέρουμε. Πλασμαφαίρεση, σας λέω, είναι για νοσοκομιακή χρήση. Απλώς δεν μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα διαμέρισμα στο κολονάκι. Πρέπει όμως γενικώς να καταλάβουμε ότι για ενδοφλέβια, για παράδειγμα, και για προϊόντα τα οποία απαιτούν φλεβοκέντηση, δηλαδή να μπει φλέβα, απαιτείται νοσοκομιακή χρήση. Δεν μπορεί να γίνονται σε οποιοδήποτε χώρο.
1: Εσείς έχετε καταγγελίες ότι γίνονται όμως. Θέλω να μου πείτε για αυτές τις καταγγελίες. Σε τι χώρους?
0: Δεχόμαστε πάρα πολλές καταγγελίες και μας στέλνουν φωτογραφίες με ανθρώπους που κρέμεται ένας ορός που έχει κάποιο χρώμα και έχει κάποιο φάρμακο που είναι αναζωογονητικό, που δίπλα βλέπεις κάποιες λέξεις κλειδιά όπως boost, αναζωογόνηση, αναγέννηση, δίνουν θεραπείες για το hangover και. Και φαίνονται αυτά σε σαλόνια, σε μπαλκόνια, σε υπνοδωμάτια, σε βάρκες, σε πλοία και σε ό,τι χώρο μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, αυτά πρέπει να είναι φάρμακα με άδεια κυκλοφορίας, που δεν έχουμε τέτοια στην Ελλάδα. Έχουμε μόνο πολύ συγκεκριμένα για ασθενείς που έχουν καρκινική καχυξία, που έχουν γαστροστομίες, που δεν μπορούν να τρέφονται και. Και είναι προϊόντα του 1 του 2 ευρώ και είναι πολύ συγκεκριμένα, 1-2 που έχουν άδεια κυκλοφορίας. Δεν έχουν λοιπόν άδεια κυκλοφορίας, άρα παρουσιάζονται ως φάρμακο χωρίς να είναι φάρμακο, και μετά έχουμε τον ισχυρισμό ότι είναι βιταμίνες, οι οποίες βιταμίνες είναι πάντα συμπληρώματα τα οποία παίρνεις από το στόμα. Δεν νοείται συμπλήρωμα διατροφής που είναι τρόφιμο και να δίδεται μέσα από ενδοφλέβια χορήγηση. Αυτές τις καταγγελίες δεχόμαστε εμείς για θεραπείες με θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Έχουμε δεχτεί ό,τι καταγγελία μπορείτε να φανταστείτε, ότι θεραπεύεται η στεφανία νόσης, ότι πέφτουν οι χοληστερίνες, ότι αυξάνεται η μυϊκή υπερτροφία. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από προϊόντα που δεν έχουν δικαίωμα να διαφημίζονται. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστεύουμε την προσοχή των πολιτών, να καταγγέλουν στον ΕΟΦ, να συμπληρώνουν κίτρινες και λευκές κάρτες για ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι λευκές είναι για τα ιατροτεχνολογικά, οι κίτρινες είναι για τα φάρμακα και για τα συμπληρώματα, έτσι ώστε και εμείς να λαμβάνουμε γνώση, γιατί μετά, άπαξ και λάβουμε εμείς την κίτρινη ή τη λευκή κάρτα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω για την φαρμακοεπαγρύπνηση και για την καταγραφή των ανεπιθυμήτων, μετά μπορούμε να πάμε να κάνουμε διερεύνηση. Και ζητάμε από την εταιρεία Ελλάδο, κάποιος έκανε χρήση αυτού του προϊόντος και εμφάνισε το τάδε. Έχεις απαραίτητα πιστοποιητικά, έχεις κάνει ελέγχους, έχεις μελέτες, έχεις όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται, το έχεις καταγράψει, έχεις σχέδιο διαχείρισης κινδύνου. Και γι' αυτό θέλουμε τη συμμετοχικότητα των πολιτών να μας καταγγέλουν, να μας αναφέρουν κακές πρακτικές και να συμπληρώνουν κίτρινες και λευκές κάρτες.
2: Κύριε Σαπουνά, θέλαμε να σας ρωτήσουμε και για το μηχάνημα, αυτό το περίφημο μηχάνημα. Και όταν αυτό πωλείται από μια εταιρεία, συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια εταιρεία από την Ελβετία, από ό,τι έχουμε μάθει και έχουμε ενημερωθεί, έχει ευθύνη η εταιρεία να ξέρει σε ποιον το δίνει? Δηλαδή, δεν πρέπει να έλεγξει αν ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί έχει τις προϋποθέσεις? Θέλω να πω, για να το κάνω και ακόμα πιο ξεκάθαρο και στους ακροατές μας, αν αύριο εγώ που είμαι γιατρός και έχω ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, μπορώ να παραγγείλω ένα τέτοιο μηχάνημα να μου το φέρουν και να αρχίσω να το χρησιμοποιώ?
0: Το βάρος, καταρχάς, να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο, γνωστοποίηση των νέων βαρύνει τον κατασκευαστή και όχι τον άνθρωπο που το χειρίζεται. Να ξεκινήσω από εκεί. Δηλαδή, δεν έχει καμία ευθύνη για τα CE certificate και για τις γνωστοποιήσεις αυτός που θα το χειριστεί. Οφείλει βέβαια να ζητάει τέτοια γνωστοποιημένα προϊόντα. Αλλά από εκεί και έπειτα η εταιρεία θέλει νομίμως να κόψει κάποια παραστατικά και κάποια τιμολόγια και δεν υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός.
1: Να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό που μας το ρωτάει και ο κόσμος, νομίζω ότι είναι το πρώτο καθώς περνάνε και οι μέρες. Αν γίνονται έλεγχοι και αν οι έλεγχοι επαρκούν και αν το νομικό πλαίσιο είναι σωστό, εμένα αυτό που με αναφέρουν χαρακτηριστικά είναι ότι γιατροί ελέγχουν γιατρούς, υπάρχει εδώ πέρα ένα κενό, υπάρχει κάτι που πρέπει να αλλάξει?
0: Υπάρχει το πλαίσιο, γίνονται έλεγχοι, ωστόσο κάποιος ο οποίος θέλει να κρυφτεί, δεν είναι πολύ εύκολο να έχεις έναν γιατρό χωροφύλακα ή έναν επόπτη χωροφύλακα ή έναν ελεγκτή χωροφύλακα πάνω από κάθε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας ταυτοχρόνως. Θέλω να πω ότι γίνεται ένας έλεγχος από τον Ενατικό Σύλλογο Φερρυππίν, κάποιος έχει κρυμμένο ένα μηχάνημα ή το έχει μεταφέρει, την επόμενη μέρα το εμφανίζει. Αυτό δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί. Εκεί χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των πολιτών και εκεί χρειάζεται και μια ευσυνειδησία συνολική και από τις επαγγελματίες υγείας και από τις εταιρείες, προκειμένου να μην έχουν στη στοχοθεσία μόνο του κέρδους, να ανατηρούν και τις διαδικασίες τις προβλεπόμενες που χρειάζεται για να έχουμε τις καλές πρακτικές. Και υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι λογικά. Δεν μπορείς να πας να κάνεις μια διαδικασία τόσο βαριά όπως η πλασμαφαίρεση σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι, χωρίς παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού. Τώρα θα μου πεις, ο πολίτης δέχεται την σύσταση από τον γιατρό. Ναι, το καταλαβαίνω. Απλώς σε αυτό, ειλικρινά, και εγώ ως κλινικός γιατρός έπεσα τα σύννεφα όταν άκουσα αυτό το πράγμα. Δεν φανταζόμουν ότι υπήρχε τέτοιο μέγεθος διαδικασιών που θα μπορούσαν να γίνονται σε ιατρείο. Ενημερώνουμε τους πολίτες, βγάζουμε διαρκώς ανακοινώσεις, βγάζουμε κυκλίους, δελτία τύπου, προκειμένου να συντελέσουμε στην ενδυνάμωση των πολιτών αλλά και στη συμμετοχικότητα, έτσι ώστε να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, ενημερωμένοι και να μπορούν να διακρίνουν το εγκεκριμένο από το γνωστοποιημένο, το επικίνδυνο από το ασφαλές, ποιοι θεραπευτικοί ισχυρισμοί και ποιες θαυματουργές ιδιότητες προβληματίζουν και πρέπει να είναι καχύποπτοι. Να στέλνουν μετά καταγγελίες, να τις διερευνούμε και να μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις, έτσι ώστε να συμμορφώνονται όσοι παραβαίνουν τον νόμο.
2: Κύριε Σαπουνά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Σπύρος Σαπουνάς, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Και αν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε μια πρώτη σύνοψη, οι βασικές αντιφάσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι συγκεκριμένες. Πρώτη, τι ώρα έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης? Η μία εκδοχή μιλάει για περίπου στις 4. Ο οδηγός ταξί και άλλα στοιχεία τον τοποθετούν εκεί από τις 13:55.
1: Δεύτερη αντίφαση. Έγινε ή δεν έγινε η πλασμαφαίρεση? Υπήρξε ισχυρισμός ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει. Απέναντι σε αυτόν υπάρχει το ψηφιακό έβριμα του μηχανήματος που, εφόσον αποδειχθεί ότι αφορά εκείνον, καταγράφει μια διαδικασία 42 ολόκληρων λεπτών.
2: Τρίτη, ποιος επέβλεπε την διαδικασία, γιατί το φωτογραφικό υλικό τοποθετεί τον παθολόγο εκτός του ιατρείου στο εστιατόριο από τις 13:59 μέχρι τις 14:43.
1: Τέταρτη, το πότε ακριβώς κατέρευσε, γιατί αυτό είναι το σημείο που θα καθορίσει και πόσος χρόνος πέρασε μέχρι να ζητηθεί εξωτερική βοήθεια. Η γραμματέας βέβαια του ιατρείου δήλωσε προανακριτικά ότι μετά από 45 ολόκληρα λεπτά, όπου προσπαθούσαν οι δύο γιατροί να του κάνουν κάρπα, τότε της είπαν να καλέσει το ΕΚΑΒ.
2: Και πέμπτη, γιατί το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε όταν ειδοποιήθηκε? Αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι κατηγορούμενοι. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο επίπεδο, Νίκο, σε αυτή την υπόθεση που εμείς ψάχναμε πολύ αυτές τις ημέρες και δεν αφορά μόνο τι συνέβη στο Γιώργο Μαζωνάκη, αφορά τι συνέβαινε μέσα σε αυτόν τον χώρο πριν μπει εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Ναι, γιατί δυστυχώς μετά το θάνατό του άρχισαν να εμφανίζονται άνθρωποι που λένε ότι είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο και περιγράφουν τις δικές τους πολύ αρνητικές εμπειρίες.
2: Δύο γυναίκες μίλησαν για όσα υποστηρίζουν έζησαν οι ίδιες. Ας ακούσουμε την πρώτη.
3: Μου το συστήσανε ότι θα με βοηθήσει στο αυτοάνοσο. Εγώ έπαιρνα τότε μια αγωγή με πολύ μικρή δόση κορτιζόνης για να σταθεροποιηθεί το αυτοάνοσο. Και ένα άλλο φάρμακο. Και όταν πήγα στην κυρία Γάγκα, μου είπε ότι τελείωσε, πρέπει να τα σκόψεις αυτά τα φάρμακα, η κορτιζόνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Βλέπω εδώ στο αίμα σου ότι θα ξεκινήσει ο καρκίνος, θα πάθεις καρκίνο και τέτοια. Και μέσα από αυτές τις κουβέντες με έπεισε και θα σταμάτησα. Με αποτέλεσμα να αποκτήσω πρόβλημα στα νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια, λόγω που δεν ήμουν καλυμμένη με φάρμακα. Νοσηλεύτηκα στον επαγγελισμό 3 φορές. Με είχε πάει και στο δωμάτιο που έχει αυτά τα μηχανήματα και μου είχε πει αυτό πρέπει να κάνεις. Αλλά εντάξει, εννοείται δεν το έκανα, ήταν και πανάκριβα, δεν πίστευα ότι θα με βοηθήσει, οπότε δεν το έκανα.
1: Πολύ σημαντικό στοιχείο να πούμε ότι από τους φακέλους που έχουν κατασχεθεί σε κανέναν ασθενή δεν φαίνεται να έκαναν τις προαπαιτούμενες εξετάσεις πριν από κάθε διαδικασία, ούτε καν αιματολογικές. Αυτή που ακούσαμε είναι η μαρτυρία της πρώτης γυναίκας. Είναι σημαντικό ότι πλέον αυτές οι καταγγελίες δεν ακούγονται στο κενό. Υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα τόσο για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όσο και για το τι ακριβώς γινόταν μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Και αυτές τις ημέρες ψάχναμε πολύ και το πώς παρουσιαζόταν η συγκεκριμένη δραστηριότητα προς τα έξω, γιατί υπήρχε διαδικτυακή προβολή θεραπείων, καθαρισμού του αίματος, απομάκρυνση τοξινών, αντιμετώπιση χρόνιας φλεγμονής και ευεξίας. Και αυτό είναι διαφορετικό από τις κλασικές θεραπευτικές ενδείξεις για τις οποίες εφαρμόζεται η πλασμαφαίρεση σε οργανωμένο νοσοκομιακό περιβάλλον.
1: Και υπάρχει φυσικά και το τεράστιο θέμα των μηχανημάτων, Βαγγέλη. Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία εντοπίστηκαν στο χώρο, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ανακοινώνει ότι δεν είχαν δηλωθεί κατά τους ελέγχους και ότι βεβαιώσεις λειτουργίας αφορούσαν ιατρείο και όχι μονάδα στην οποία επιτρεπόταν τέτοια διαδικασία.
2: Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι όλα ήταν γνωστά, ότι είχαν καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα και γι' αυτό πλέον το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο οι δύο γιατροί θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
1: Πάμε να ακούσουμε και την δεύτερη πολύ χαρακτηριστική καταγγελία.
4: Η μητέρα μου είχε αρρωστήσει με καρκίνο του μαστού, πολύ επιθετικό. Εμείς δεν είχαμε επαφή με την κυρία Γάκα, μας κούρανε ο γιατρός. Αυτό που έλεγε συνέχεια ήταν ότι πρώτα έχουμε το Θεό και μετά το Θεό είμαι εγώ. Δεν μας παρότρινε ποτέ να κόψουμε τη συμβατική αγωγή, αν και την σνόμπαρε. Ωστόσο, μας έλεγε ότι μόλις σας αναλάβω εγώ, εντάξει, θα τα κόψετε όλα τα υπόλοιπα από μόνοι σας. Και μας έλεγε ότι με μια σειρά καθαρισμών εντέρου η κατάσταση θα είναι αναστρέψιμη.
2: Και ακούμε αυτές τις καταγγελίες των δύο γυναικών. Πόσοι άνθρωποι άραγε είχαν υποβληθεί σε ανάλογες διαδικασίες στο συγκεκριμένο χώρο, Νίκο.
1: Ναι, και με το που έγινε γνωστή η είδηση, αρχίσαμε να λαμβάνουμε μηνύματα, όχι μόνο εμείς και πολλοί συνάδελφοι, με παρόμοιες καταγγελίες και είναι σοκαριστική πέραν όλων των άλλων. Και αυτή η υπεροψία που φαίνεται να είχαν αυτοί οι γιατροί, πρώτα είναι ο Θεός, μετά είμαι εγώ, αυτό έλεγε. Και δυστυχώς, αν όλα αυτά αποδειχθούν αληθινά, πραγματικά, μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι εμπορεύονταν ελπίδα σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν σε πολλές περιπτώσεις πολύ σημαντικά ζητήματα υγείας.
2: Και είναι και εξοργιστικό και μια μαρτυρία που ακούσαμε, συνομίλησα εγώ με αυτή την γυναίκα, ήταν το πώς πήγε σε αυτό το ιατρείο, μίλησε με τη συγκεκριμένη ιατρό, της πούλησε ελπίδα, την έπεισε να κόψει τα φάρμακα που έπαιρνε για το αυτοάνωσο νόσημά της και στη συνέχεια αυτή η γυναίκα, επειδή έκοψε τα φάρμακα, κατέληξε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το οποίο και νοσηλεύτηκε για 3 ημέρες.
1: Ναι, και μιλάμε για ιατρικές πράξεις οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν πολύ επικίνδυνες. Και το ξαναλέω, έχουμε σταθεί αρκετά σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν αν καλούσαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Γιατί το ΕΚΑΒ, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και αυτό που τους ανέφεραν οι γιατροί είναι ότι υπήρχε ένας απεινιδωτής ο οποίος δεν λειτουργούσε. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα χρονικό κενό περίπου 1,5 ώρας. Ξαναλέω, μπορεί να μάθουμε ποτέ. Ωστόσο, νομίζω ότι για τους δικούς του ανθρώπους, για τους ανθρώπους, τους συγγενείς του Γιώργου Μαζονάκη, θα είναι ένα ερώτημα το οποίο θα τους βασανίζει τα επόμενα χρόνια. Τι θα γινόταν αν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη και αν προχώρησαν σε μια ιατρική πράξη την οποία δεν έπρεπε να προχωρήσουν, καλούσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, τι θα μπορούσε να έχει πάει διαφορετικά με την εξέλιξη, την πορεία της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Και είναι και εξοργιστικό ότι δεν είχαν προβλέψει το παραμικρό. Λέμε για την χρήση του απεινιδωτή. Έφτασε εκεί το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες, ζήτησαν απεινιδωτή προκειμένου να προσπαθήσουν να επαναφέρουν στη ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο απεινιδωτής που υπήρχε μέσα στο ιατρείο, σύμφωνα με τον παθολόγο και ιδιοκτήτη του ιατρείου, δεν λειτουργούσε. Είναι πραγματικά εξοργιστικό πως μέσα σε ένα ιατρείο δεν υπήρχε καν απεινιδωτής για κάποιο έκτακτο περιστατικό πέρα από αυτό του Γιώργου Μαζονάκη για ένα οποιοδήποτε άλλο περιστατικό.
1: Και τι έκαναν, σύμφωνα με τις αρχές και με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να τον ακολουθήσουν, να πάνε μαζί του στο νοσοκομείο. Μιλάμε για δύο γιατρούς. Σε ανθρώπινο επίπεδο, καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ο οποίος έχει καταρρεύσει, πιθανότατα έχει αφήσει και την τελευταία του πνοή μέσα στο ιατρείο. Τι φαίνεται να έκαναν, να προσπαθήσουν να κρύψουν όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία, τόσο τα τεκμήρια τα οποία υπήρχαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να προσπαθήσουν να καθαρίσουν το χώρο, δεν έκαναν ουσιαστικά τίποτα προκειμένου να δουν την πορεία, την εξέλιξη της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Και βλέπω τώρα τον Βαγγέλη, το φίλο ακροατή που αναφέρει γιατί η μία κυρία που ακούστηκε αντιμετώπιζε το πρόβλημα, γιατί δεν προσήλθε στη δικαιοσύνη για να καταγγείλει αυτό το περιστατικό. Και η απάντηση ίσως είναι λίγο απλή, θα έλεγα εγώ, γιατί συνομίλησα και με αυτήν την γυναίκα. Νομίζω το ότι το τελευταίο πράγμα που σκεφτόταν εκείνη την ώρα, έδινε μάχη για την ζωή της, ήταν να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη για να δικαιωθεί μετά από αυτά που πέρασε από την συγκεκριμένη ιατρό. Μου είχε πει νωρίτερα από αυτό που ακούσαμε ότι της έστειλε ένα μήνυμα στη γιατρό, της έστειλε ένα μήνυμα, ένα SMS, να της πει ότι έχει επιπλοκές, ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Της απάντησε ότι μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις ενημέρωσέ με. Την ενημέρωση όμως από εκείνο το μήνυμα και μετά, ούτε φωνή ούτε ακρόαση, ούτε ένα τηλέφωνο για να μάθει πώς πηγαίνουν τα πράγματα για τη συγκεκριμένη γυναίκα.
1: Ναι, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα υγείας νιώθουν πολλές φορές ότι θα μπλέξουν και σε μια δικαστική διαμάχη η οποία θα είναι πολύ δύσκολη και ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι τους πλασάρονται ως γιατροί, ως επαγγελματίες με σημαντικές διασυνδέσεις. Οπότε δυστυχώς υπάρχει και ο φόβος, να πούμε για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι σε βάρος των δύο γιατρών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία.
2: Πρόκειται για κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη από την πλευρά της, μέσω του δικηγόρου της, ζητά ακόμη βαρύτερη ποινική αξιολόγηση και συγκεκριμένα να διερευνηθεί η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό είναι το αίτημα της πλευράς της οικογένειας. Δεν είναι κατηγορία που έχει αυτή τη στιγμή ασκηθεί. Η δίωξη που υπάρχει σήμερα είναι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οπότε αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις αύριο. Οπότε και οι δύο γιατροί θα απολογηθούν. Να υπενθυμίσουμε, γιατί βλέπουμε ρωτάτε και πολύ, γιατί σε στενό κύκλο η κηδεία. Η οικογένεια γι' αυτό τον λόγο ζήτησε να γίνει η κηδεία σε στενό κύκλο αύριο Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο, και γι' αυτό τον λόγο σήμερα οργανώνει μια λαϊκή αγρυπνία, όπως την ανέφερε χαρακτηριστικά, από τις 7.30 το βράδυ στην Νίκαια, στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του. Εκεί θα μπορούν να προσέλθουν φίλοι, γνωστοί, απλώς κόσμος που δεν γνώριζε ίσως τον Γιώργο Μαζονάκη, προκειμένου να του πει το τελευταίο αντίο.

0: Δεν σ' ακούω να μιλάς, δεν σ' ακούω να έχεις επανέλθει στο δίλημα. Νομίζω ότι έχεις υποστεί μια μεγάλη πανολεθρία. Νομίζω δεν έχω δει ούτε ένα μήνυμα που να επιλέγει τη δική σου πλευρά στο δίλημα με τις κλασικές ατάκες των πατεράδων. Έχω δει πάρα πολλά που αναφέρονται σε αυτό που επέλεξα εγώ, στο εγώ στην ηλικία σου δηλαδή.
1: Δεν πειράζει Νίκο, εγώ κερδίζω στην αγάπη. Θα σε κερδίσω ίσως το επόμενο δίλημα την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, έχουμε ωστόσο, μας έχουν δώσει και άλλες ιδέες. Εμένα μου άρεσε πολύ και το θα τα πούμε όταν θα πάμε σπίτι. Δεν ήταν μόνο από τον μπαμπά βέβαια, ήταν και από τη μαμά.
1: Κυρίως από τη μαμά θα έλεγα εγώ.
0: Ωστόσο είναι πολύ ωραίο και αυτό. Και το πιο ωραίο μήνυμα που είδα είναι από τον κύριο Γιώργο Παυλάκη, που μας έστειλε ότι εμένα ο γιος μου πάντως με...
2: Η ώρα είναι 7.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Bella FM

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
6: Πέλα FM.

0: σήμερα στην Κάλπη, νομίζω ότι τα στελέχη του θα βρεθούν σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αν ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται στο 16%, επίσης δεν θα έχει πιθανότητα για, και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να διεκδικήσει την κυβέρνηση.
1: Δεν βλέπω να λέτε τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία όμως, που μπορεί να έχει χάσει μια κρίσιμες μονάδες για το Σαμαρά.
2: Αυτό είναι το σημαντικό που λέτε.
0: Υπάρχει ένα ερωτηματικό ακόμα για τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ακριβώς αυτό που λέτε, το κόμμα του κ. Σαμαρά. Όπου πρέπει να περιμένουμε να εμφανιστεί επισήμως στο πολιτικό σκηνικό για να δούμε πόσο θα επηρεάσει την πρόβλεψη για τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία με τα σημερινά δεδομένα κινείται στην περιοχή του 29-30%. Το λέω τώρα ανάλογα την έρευνα ή τη χρονική συγκυρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι προφανές όμως ότι το κόμμα του κ. Σαμαρά δεν θα επηρεάσει μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλο το χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εκεί θα υπάρχει μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στο κομμάτι αυτό. Και το κόμμα του κ. Βελόπουλου θα επηρεαστεί, και το κόμμα της κ. Λατινοπούλου, και όλα τα σχήματα. Δυστυχώς, και το επισημαίνω αυτό, δυστυχώς θα εμφανιστεί και ένα κόμμα τελείως ακροδεξιά τις επόμενες μέρες.
2: Αυτό ήθελα υπόλοιπα λίγο να μείνουμε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Ναι, από τα κατάλοιπα της Χρυσής Αυγής, δυστυχώς θα ξαναεμφανιστεί αυτό. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί
2: αυτό
0: ο χώρος δεξιά της
2: Δημοκρατίας. Το κόμμα, αν λάβουμε υπόψη μας βεβαίως και το ποσοστό που πήραν οι Σπαρτιάτες στις προηγούμενες εκλογές, έτσι.
0: Ναι.
2: Ότι θα παίξει κάποιο ρόλο ή ότι θα χαθεί μέσα στην πάροδο του χρόνου. Δηλαδή ότι δεν θα συγκεντρώσει ποσοστά που να έχουν ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι απλώς θα αναδιατάξει λίγο το χώρο δεξιά. Δηλαδή κάποιος κόσμος που σήμερα επέλεγε κάποια άλλα.
1: Δεξιά ή ακροδεξιά.
0: Δεξιά και ακροδεξιά. Εκεί θα υπάρχει μια συνολική αναδιάταξη του χώρου αυτού. Τα νούμερα θα αποκτήσουν άλλα χαρακτηριστικά. Διότι και το κόμμα του, αυτό που θα προέρθει από τα κατάλοιπα της Χρυσής Αυγής, αλλά και το κόμμα του κ. Σαμαρά, δεν τα ταυτίζω έτσι. Καμία σχέση. Θα αναδιατάξει συνολικά το χώρο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία ψαρεύει και στο κέντρο. Ο Σαμαράς όχι.
0: Ο κύριος Σαμαράς έχει μια σαφή δεξιά τοποθέτηση.
1: Βέβαια.
0: Πολύ σαφή, χρόνια, είναι γνωστό πολιτικό πρόσωπο.
1: Το λέει ξεκάθαρα, ότι εγώ είμαι η παράταξη δεξιά. Ενώ η Νέα Δημοκρατία το λέει ξεκάθαρα ότι ψαρεύω και στο κέντρο.
0: Είναι μια μάχη που θα δώσει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Σαμαράς στρατηγικά. Δηλαδή, αν οι όποιες απώλειες θα μπορούσε να έχει η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα του κύριου Σαμαρά, θα αντισταθμιστούν από ψηφοφόρους οι οποίοι κινούνται στον πιο κεντρό χώρο. Και νομίζω ότι αυτή τη μάχη, στρατηγικά εννοώ τη μάχη, θα τη δώσει ο κύριος Μητσοτάκης, ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες που μπορεί δυνητικά να έχει από ένα κόμμα που θα κάνει ο κύριος Σαμαράς.
1: Εμένα ξέρετε ποια είναι η απορία μου, η οποία σαφώς και δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα, Σεπτέμβριος του 2026, απλώς θα τη διατυπώσω έτσι για να μείνει στο τραπέζι. Στις δεύτερες εκλογές, ο δεξιός ψηφοφόρος, έχοντας πια πάει, ξέρετε, στην κάλπη και έχοντας ψηφίσει ενδεχομένως το κόμμα του κύριου Σαμαρά, αν στις δεύτερες εκλογές σκεφτεί: εντάξει, ψήφισα Σαμαρά, έστειλα το μήνυμα που έπρεπε να στείλω το μήνυμα.
2: Στην κυβέρνηση, ναι.
1: Ναι, στην κυβέρνηση, τη δυσαρέσκειά μου, στη δεξιά παράταξη, οτιδήποτε. Άρα τώρα ψηφίζω πάλι Σαμαρά ή επιστρέφω πίσω στη Νέα Δημοκρατία ώστε να κυβερνήσει πάλι η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά παράταξη. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Αυτό που θέτει η κυρία Καραμήτρου. Πολύ λογικό ερώτημα. Νομίζω ότι στις δεύτερες εκλογές αυτό που θα κυριαρχήσει, αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε ως δίλημα, θα είναι αν η χώρα θα έχει κυβέρνηση ή δεν θα έχει κυβέρνηση. Αυτό θα είναι το κυρίαρχο δίλημα. Άρα όλοι οι πολίτες θα τοποθετηθούν με έναν τρόπο απέναντι σε αυτό το κυρίαρχο δίλημα. Γιατί είναι προφανές ότι και το διεθνές περιβάλλον γύρω μας και τα μεγάλα οικονομικά ζητήματα, σας άκουσα και πριν που σχολιάσατε κάποια μηνύματα ακροατών, κυρίως γύρω από τα θέματα της ενέργειας και των καυσίμων, που είναι πολύ καθοριστικό για το επόμενο διάστημα και μπροστά και στο χειμώνα που έρχεται, ειδικά τα θέματα του πετρελαίου κτλ., θα επηρεάσουν πάρα πολύ τα εισοδήματα των ανθρώπων, θα είναι κρίσιμα ζητήματα ώστε η χώρα να έχει διακυβέρνηση. Γιατί αν δεν έχουμε διακυβέρνηση, όλα αυτά θα γίνονται πιο δύσκολα.
2: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε με την τεράστια εμπειρία σας ότι οι Έλληνες πολιτικοί και τα ελληνικά κόμματα έχουν αποκτήσει την οριμότητα ώστε να προχωρήσουμε σε συνεργασίες, κάτι που φαίνεται ότι θα πρέπει αναγκαστικά να προκύψει, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα?
0: Όχι, στην Ελλάδα, στο πολιτικό σύστημα το ελληνικό, δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας. Δεν το έχουμε δει, ούτε σήμερα μπορούμε να το αντιληφθούμε από αυτά που λένε τα κόμματα και με τον τρόπο που τοποθετούνται. Η κουλτούρα συνεργασίας που βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
2: Mm-hmm. Ναι, αυτό βέβαια για τον ελληνικό λαό, ο οποίος θα θέλει την επόμενη μέρα των εκλογών να έχει μια κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι...
0: Πάνω από το 53% αν θυμάμαι τα τελευταία στοιχεία τοποθετείται σε μια ερώτηση, στην ερώτηση της έρευνας, αν προτιμάει η κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι μοιρασμένα τα ποσοστά, που σημαίνει όμως ότι υπάρχει ένα ισχυρό κομμάτι της κοινωνίας που θα ήθελε να δει συνεργασίες. Λέω όμως ότι δυστυχώς δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Πολλές φορές, ξέρετε, το βλέπουμε και μέσα στα κόμματα, ότι δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας μέσα στα ίδια τα κόμματα από κάποιες συγκρούσεις. Το λέω λίγο υπερβολικά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Τα κόμματα αριστερά του Αλέξη Τσίπρα και τα πρώην κόμματα που, και τα κόμματα που σχημάτιζαν τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τι έχουμε σε αυτό το κομμάτι, εκεί τι βλέπετε?
0: Εκεί καταρχήν, εντάξει, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας κυριαρχεί στο χώρο αυτό, δηλαδή έχει πάρει την πλειοψηφία των ψηφοφόρων που κινούνται στο χώρο της κεντροαριστεράς και στην αριστερά. Ξέρω το ΚΚΕ που κρατάει μια σταθερή εικόνα σε όλη τη φάση αυτή, όπου δεν επηρεάζεται από αυτές τις αλλαγές, αλλά και ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα του ηγεσία και ο χώρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αν τον εντάξουμε σε αυτό το χώρο, έχει διαφοροποιήσει τα εκλογικά του ποσοστά, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από το κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Και βέβαια βλέπουμε ακόμα... και μια βύθιση του κόμματος Καριστιανού δημοσκοπικά του.
0: Αυτό ήταν το επόμενο που θα σας έλεγα, ότι το κόμμα της κ. Καριστιανού, όσο περνάει ο καιρός, και εξηγείται αυτό, γιατί εξηγείται με την έννοια την πολιτική. Γιατί όπως είχαμε πει, είχαμε και μια άλλη φορά συζητήσει κ. Γρηγοριάδη το συγκεκριμένο θέμα, το κόμμα της κ. Καριστιανού έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, είναι πάνω στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού όποιος κόσμος το επιλέγει. Δεν έχει ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά, δεν έχει στελέχη, αναγνωρίσιμα εννοώ, στελέχη, δεν έχει ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις πέρα από κάποιες γενικές διακηρύξεις της κυρίας Καριστιανού. Εξού και όσο περνάει ο καιρός και τα ζητήματα μένουν ανοιχτά τα πολιτικά, τόσο πιέζεται και βλέπουμε σε κάθε έρευνα να έχει και χαμηλότερα ποσοστά. Νομίζω ότι η πορεία είναι αντιστρόφως ανάλογη από αυτή που θα επιθυμούσαν τα στελέχη που το δημιούργησαν.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Ζοντέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανάλυση και τις
0: εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, Μίνα, να σου πω και σε εσένα και στους ακροατές μας, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ότι η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες έρχεται στον Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 με έναν παράνομο έρωτα, μία στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.
1: Όλα τα έχει δηλαδή.
2: Νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και
1: μυστήριο και έρωτες, μου είπες, όλα τα έχει.
2: Και μόνο που είναι το Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Μπάνας Δημητρίου, θεωρώ ότι θα μας καθυλώσει στους δέκτες μας. Έτσι θα την παρακολουθήσουμε.
1: 9 η ώρα το βράδυ, λοιπόν.
2: Έτσι.
1: Εκεί. Ναι.
2: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι Μπλε Ώρες έρχονται στον Sky. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μηνύματα. Παναγιώτης, καλημέρα. Είναι κρίσιμο να διερευνηθεί αν οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι έκαναν παρεμβάσεις και σε παιδιά εφήβους. Αναλογιστείτε πόσο επικίνδυνο θα ήταν ένας μη παιδίατρος και μάλιστα ολιστικός να προτείνει όλα αυτά σε ανηλίκους. Δεν το έχω ακούσει μέχρι τώρα στη δημόσια σφαίρα και αναρωτιέμαι, καλή εκπομπή. Πάντως, σε πολύ νεαρές ηλικίες έκαναν επίσης πλασμαφαιρέσεις χωρίς να τις κάνουν για τον λόγο που ιατρικός είναι. Ενδεδειγμένο το συγκεκριμένο μηχάνημα. Θα έχουμε και στους τηλεοπτικούς δεκαδιανούς ανάλογο ρεπορτάζ. Εντάξει, πολλά τα μηνύματα για την υπόθεση Μαζονάκη, πολλά τα μηνύματα για τα καύσιμα. Νομίζω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Καραμίτρου, για να επιστρέψουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, να δούμε τι.
1: Ναι, γιατί όταν λέμε αυξήσεις στα καύσιμα, αυτό συμπαρασύρει σε πάρα πολλά προϊόντα αυξήσεις.
2: Ακριβώς.
1: Να ξέρουμε τι μας περιμένει.
2: Ακριβώς. Ωραία, διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε και δελτίο ειδήσεων.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύντατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Πυροβολισμοί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν 2 κάλικες και ίχνη αίματος. Σε τοπικό κέντρο υγείας διακομίστηκαν 2 τραυματίες. Εξετάζεται η εμπλοκή τους στο περιστατικό. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται καθημερινή της Κυριακής. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελορίζου θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται ήδη από την κυβέρνηση, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί ίσορος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό του Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια. Αύριο απολογούνται οι 2 γιατροί. Αλλά 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε ανθοδές μέσα υπό ανέγερση οικοδομή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στη 1.30 το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου στην Καλλιθέα. Μεταξύ άλλων επηρεάζονται ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένωση, το Ιράνης και η Λάμπρου Κατσόνη. Και ο καιρός, ήπιες βροχές το μεσημέρι στην Αττική, μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένειση των φαινομένων από το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
14: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Πρώτα λεπτά και 31 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ρεπορτάζ 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Και έχει στείλει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μήνυμα ο Αλέξης. Θα το διαβάσουμε, αν και είναι λίγο μεγάλο, γιατί νομίζω ότι πραγματικά αξίζει την προσοχή μας. Ζούμε σε μια εποχή απόλυτης ψηφιακής διαφάνειας, όπου τα προσωπικά, οικονομικά και ιατρικά μας δεδομένα είναι ασφαλή και κατοχυρωμένα σε κρατικές πλατφόρμες. Η τεχνολογία για την ταυτοποίηση του πολίτη είναι ήδη εδώ, αποδεδειγμένα λειτουργική, λέει, και καθημερινή. Παρόλα αυτά, την ίδια στιγμή που το κράτος γνωρίζει τα πάντα για εμάς, οι εκλογικές διαδικασίες παραμένουν καθυλωμένες στον περασμένο αιώνα. Το αποτέλεσμα είναι αποκαλυπτικό. Η αποχή έχει εκτοξευτεί σε ποσοστά της τάξης του 50% περίπου, μετατρέποντας τις εκλογές σε υπόθεση μειοψηφίας. Το ερώτημα που γεννάται, όπως λέει ο Αλέξης, είναι απλό και αμήλικτο. Γιατί δεν περνάμε στην εποχή της ψηφιακής ψήφου μέσω του κινητού μας τηλεφώνου και του gov.gr? Η καθιέρωση μιας ασφαλούς ψηφιακής κάλπης θα είχε άμεσα και πολλαπλά ωφέλη. Συγγνώμη. Εκτείναξη της συμμετοχής, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να ψηφίζει από πουδήποτε, η αποχή θα περιοριζόταν δραστικά και η Βουλή θα αποτύπωνε την πραγματική βούληση του λαού. Τεράστια δημοσιονομική εξοικονόμηση. Θα μηδενίζονταν τα τεράστια κόστη που αφορούν τη μεταφορά υλικού, την αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων, το στήσιμο εκλογικών τμήματων και την εκτύπωση εκατομμυρίων ψηφοδελτίων. Διευκόλυνση του πολίτη. Θα εξαλείφονταν τα εμπόδια των μετακινήσεων, οι εργασιακές δυσκολίες και η ταλαιπωρία χιλιάδων ψηφοφόρων. Μήπως τελικά ο μόνος λόγος που οι κυβερνήσεις αποφεύγουν την ψηφιακή δημοκρατία δεν είναι η ασφάλεια, αλλά ο φόβος μπροστά στα πραγματικά ποσοστά συμμετοχής και τα αποτελέσματα που αυτά θα έφερναν? Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού? Αλέξη, νομίζω πως το πράγμα εκεί πάει. Τα χρόνια περνάνε, η τεχνολογία προχωρά. Δεν ξέρω για ποιον λόγο ακόμα δεν έχει μπει στο τραπέζι μια τέτοια συζήτηση, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει ανακοινωθεί ευρέως ότι έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση, αλλά σίγουρα θα το παρακολουθούμε και θα το μεταφέρουμε και εμείς σε κάποιους πολιτικούς όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Κυρία Μίνα, να πάμε λίγο να δούμε τώρα των καυσίμων.
1: Καλά, αυτό είναι το θέμα το οποίο πιστεύω ότι θα κυριαρχήσει τις επόμενες ημέρες.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Το θέμα των καυσίμων.
0: Λοιπόν, Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Ξυπνήσαμε και δεν πιστεύαμε ότι βλέπαμε αυτές τις τιμές στα πρατήρια. Υπενθυμίζω, ή μάλλον σας λέω και εσάς, κύριε Παπαγεωργίου, αρχές της εβδομάδας Δευτέρα γεμίσαμε με 2,059. Και σήμερα το ίδιο πρατήριο είχε την τιμή 2,149.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
1: Τι έγινε, κύριε Παπαγεωργίου, τώρα? Και το θέμα είναι, σταματάμε εδώ ή να περιμένουμε και άλλη αύξηση?
2: Κυρία Καραμίτρου, δυστυχώς από τις αρχές Αυγούστου αργά αλλά βασανιστικά οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν. Φτάσαμε από τα 72 δολάρια το βαρέλι
1: στα
2: 110 ενδοσυνεδριακά. Οι εκτιμήσεις είναι για 120
1: το
2: επόμενο διάστημα. Δυστυχώς δεν λένε να κάνουν πίσω στα δύο σημεία του πολέμου. Και έτσι έχουν περάσει σε χτυπήματα δεύτερης φάσης ολοκληρωτικά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Αυτό λοιπόν έχει περιορίσει πάρα πολύ την παραγωγή κυρίως πετρελαίου, με αποτέλεσμα η ζήτηση μεγάλη να αυξάνει την τιμή διαρκώς. Έτσι βλέπουμε στις δηληστηριακές τιμές στη χώρα μας, την τιμή του δηληστηρίου που αγοράζουμε όλα τα πρατήρια, μια καθημερινή συνεχόμενη άνοδο εδώ και 10 μέρες, 1, 2 λεπτά, 3 λεπτά, εξαρτάται πώς είναι η μέρα στο διεθνές προσκήνιο. Αυτό λοιπόν έχει φέρει μια αύξηση από το 1,97 περίπου που ήταν η βενζίνη στο 2,17 τις επόμενες μέρες, δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20 λεπτών. Αντίστοιχα στα 17 λεπτά είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι.
2: Η επόμενη εβδομάδα θα μας βρει μια μικρή αύξηση.

0: συνέπεια των συνεχόμενων αυξήσεων στη δηλητηριακή τιμή τις προηγούμενες μέρες.
1: Συγγνώμη, βέβαια, αν πάει δηλαδή, κύριε Παπαγεωργίου, συγγνώμη σας διακόπτω, αν πάει ένα 20 δηλαδή, 120 δηλαδή που λέτε το βαρέλι, πόσο θα πάει η τιμή της βενζίνης?
0: Το χειρότερο είναι η ανασφάλεια. Ξέρετε, το 120 ναι, τραβάει τις τιμές προς τα πάνω. Είναι αυτό που σας είπα πριν, αργά αλλά βασανιστικά. Το χειρότερο είναι η ανασφάλεια που υπάρχει στο διεθνές πεδίο. Και όλοι εκτιμούν ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, γιατί δεν θα υπάρχουν παραγωγές του πετρελαίου για να καλύψουν την αγορά.
2: Ναι.
0: Και σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο αυξάνει την τιμή του συνεχώς. Έχει 2,5 φορές επάνω και συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Ναι. Δεν υπάρχουν αποθέματα πια, δηλαδή οι ενεργειακές αποθήκες έχουν ξεμείνει.
1: Άρα δεν και αποθέματα δεν υπάρχουν και οι τιμές ανεβαίνουν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι που τραβάει τις τιμές, δηλαδή και να μείνει στα 110 το πετρέλαιο τύπου Brent. Δυστυχώς η τιμή των θυλισμένων προϊόντων, ανάλογα με τη ζήτηση που θα είναι, δηλαδή ένα κρύο απότομο στην κεντρική Ευρώπη, μπορεί να ανεβάσει σε μία εβδομάδα μέσα 10 λεπτά τη τιμή του πετρελαίου.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Εσείς λέτε ότι η βενζίνη αυτή τη στιγμή αναμένεται να ανέβει κι άλλο αργά και βασανιστικά όπως το περιγράφετε. Με το πετρέλαιο θέρμανσης που θα το βρούμε όλοι μπροστά μας και θα πάμε να γεμίσουμε τον άλλο μήνα τους καυστήρες μας, τι βλέπετε, από πού θα ξεκινήσει η τιμή του, έχετε μια εικόνα περίπου?
0: Κοιτάξτε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, κύριε Γρηγοριάδη, η τιμή, αν υποθέσουμε, κάναμε ένα σενάριο και λέγαμε ότι αύριο το πρωί ξεκινούσε η περίοδος διανομής θέρμανσης. Καταρχήν να πούμε τι σημαίνει ξεκινάει η περίοδος διανομής θέρμανσης, έτσι. Με διανόμου η κυβέρνηση αποφασίζει από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Απριλίου, περίοδο που είναι η χειμερινή για τη χώρα μας, να μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ώστε το κοινωνικό προϊόν του πετρελαίου θέρμανσης να διατίθεται στους καταναλωτές σε μια χαμηλότερη τιμή.
2: Σωστά.
0: Για να ζηταθούν.
2: Σωστά.
0: Σε αυτή την περίοδο λοιπόν μειώνεται η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 13 λεπτά. Συν το ΦΠΑ που έχει το καύσιμο, μιλάμε για μία μείωση της τάξης των περίπου 17 λεπτών το λίτρο.
2: 17 λεπτά το λίτρο.
0: Αυτή είναι η αλήθεια από την κανονική τιμή.
2: Μάλιστα.
0: Ερχόμαστε λοιπόν ότι αν αύριο το πρωί έκανε η κίνηση αυτή η όλη διαδικασία που σας ανέφερα με μια μειωμένη τιμή, το πετρέλαιο θέρμανση θα έβγαινε στην αγορά περίπου στο 1,85 λεπτά το λίτρο.
1: Συγγνώμη, μιλάτε για Αττική?
0: Μία μέση τιμή πανελλαδικά. Ναι, κοιτάξτε, όταν
1: γιατί, γιατί είναι άλλη τιμή στην Αττική, ας πούμε, και άλλη η τιμή στα νησιά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
0: Έχετε δίκιο, κυρία Καραμήτρου. Αν συγκρίνουμε λοιπόν και τις αναλογίες στις τιμές τις οποίες έχουν τα νησιά ή απομακρυσμένα ορεινά χωριά, εκεί είναι προφανές ότι η τιμή μπορεί να είναι και 5 και 6 λεπτά πιο ακριβή.
1: Ναι. Επίσης,
0: πάμε στο 1,90 πλάς.
1: Βέβαια. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι στην Αττική, ας πούμε, δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να κάποιος να πρέπει να γεμίσει τη δεξαμενή του, ενώ ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Ήπειρο μπορεί να χρειαστεί και 2 και 3 φορές σίγουρα να πρέπει να γεμίσει τη δεξαμενή του για να ζεσταθεί ο άνθρωπος, έτσι. Είναι άλλες θερμοκρασίες που επικρατούν εκεί, έτσι.
2: Πέρυσι με τι τιμή άνοιξε το πετρέλαιο θέρμανση πέρυσι?
0: Πέρυσι άνοιξε στο 1,10.
1: 1,10, ναι.
2: Δηλαδή είναι σχεδόν 70% επάνω, 60-70% επάνω σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι.
2: Φοβερή διαφορά, έτσι. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό.
1: Και σκέψου
2: τώρα. Βάζεις τόνο, δεν βάζεις.
1: Βέβαια, τόνο. Και σκέψου τώρα, Γιώργο, αυτές οι τιμές πώς θα συμπαρασύρουν προϊόντα, υπηρεσίες.
2: Μην το συζητάς, εννοείται. Εννοείται μεταφορικά κόστη.
1: Ναι, όχι που.
2: Ενέργεια κόστη.
1: Αυτό.
2: Πότε
0: θυμάμαι. Στις αρχές του πολέμου της Ουκρανίας, δηλαδή τον πρώτο χειμώνα που μας βρήκε με τον πόλεμο της Ουκρανίας, τότε είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο περίπου στο 1,45.
2: Δεν έχει ξαναφτάσει αυτές τις τιμές, κύριε Παπαγεωργίου, αν θυμάμαι καλά, ποτέ δεν έχει ξαναφτάσει σε αυτή την τιμή που συζητάμε τώρα. Έτσι δεν είναι?
0: Και τότε η κυβέρνηση το είχε επιδοτήσει 32,5 λεπτά, 25 λεπτά η κυβέρνηση και 7,5 λεπτά τα δηληστήρια, δηλαδή 32,5 λεπτά συνολικά. Και έτσι ήταν πάλι περίπου στο 1,17 ή 1,18.
1: Καλά, και τώρα θα χρειαστούν παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν, έτσι δεν βγαίνει πέρα με τίποτα. Αυτό είναι βέβαιο. Καταρχάς και μόνο χωρίς παρέμβαση και μόνο οι τιμές που μας είπατε έχουν καταπιεί κάθε τι το οποίο θέλησε να δώσει η κυβέρνηση και στο καλάθι της στη ΔΕΘ, τώρα τη συγκράτηση των τιμών που λέει στα σούπερ μάρκετ και αυτά, και μόνο η αύξηση της τιμής στα βενζινάδικα και του πετρελαίου που είπατε τα έχει καταπιεί.
2: Πάει τελείως.
1: Τι γίνεται?
0: Στη συνεργασία σας, κυρία Καραμίτσου, με τον κύριο Στραβελάκη, σε μια εκπομπή που κάνατε στις αρχές του καλοκαιριού και με είχατε προσκαλέσει, είχα κάνει μια αναφορά ότι ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, το είχατε πει, το θυμάμαι.
0: Μου δόθηκε η δυνατότητα, γιατί έχετε τον τρόπο να εκμεύετε από τον προσκεκλημένο σας όποια πληροφόρια. Τότε λοιπόν, με δική σας ερώτηση, είχα αναφερθεί ότι ο χειμώνας που θα έρθει το καλοκαίρι θα το περάσουμε με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Καλό ή κακό. Ο χειμώνας που θα έρθει όμως θα είναι πολύ βαρύς.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Και δυστυχώς επιβεβαιώνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, παρεούλα θα τον περάσουμε το χειμώνα.
2: Αγκαλιές, Μίνα. Αγκαλιές, κουβέρτα, ηλεκτρική κουβέρτα, θερμοφόρα.
1: Α, ναι, ηλεκτρική κουβέρτα.
2: Και συμπάθεια.
1: Δεν ξέρεις, νομίζω, πώς θα φτάσει το ρεύμα. Γι' αυτό τα λες αυτά.
2: Αγκαλιές. Μόνο αγκαλιές. Αγκαλιές και τρέξιμο μέσα στο σπίτι. Θα τρέχουμε γύρω-γύρω μέσα στο σπίτι.
1: Α, μάλιστα. Ωραία λύση βρήκες.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Πάμε σε μια υποχρεωτική διαφημιστική ανάσα.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
19: ερχόμαστε!
18: Θοδωρής Μαμβακάρης,
19: Τάκης Γιαννούτσος,
18: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
19: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
18: στο Sky 100,3.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε έτσι λίγο κλίμα. Ναι. Κυρία Καραμήτρου, να πάμε λίγο έτσι στην όμορφη νησιωτική μας Ελλάδα, να πάμε λίγο στις μικρές Κυκλάδες, να πάμε λίγο στην Ηρακλιά που χτύπησε το πρώτο κουδούνι.
1: Τις αγαπάμε τόσο πολύ, βέβαια.
2: Ε?
1: Ναι.
2: Και να πούμε μία καλημέρα στην κυρία Ιωάννα Πάντα που είναι εκπαιδευτικός στην Ηρακλιά.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πάντα.
4: Καλημέρα σας από την Ηρακλιά.
2: Περιγράψτε μας, είμαστε πολύ καλά. Περιγράψτε μας το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού στο σχολείο της Ηρακλιάς και γεμίστε μας θαλασσινά χρώματα και θαλασσινές εικόνες αγιοπελαγίτικες.
4: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να δείτε τη θέα από την τάξη μας. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Που όποιος έχει έρθει πραγματικά το έχει θαυμάσει. Το ότι κάνουμε μάθημα και από κάτω φαίνεται όλο το Αιγαίο και η Νάξος απέναντι. Mm-hmm. Τα παιδάκια ήταν τόσο χαρούμενα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχω πρωτάκια που μου λέγανε πάμε να κάνουμε μάθημα. Την πρώτη μέρα.
1: Ναι.
4: Κατευθείαν πάρα πολύ όρεξη, ήρθαν με όρεξη, με διάθεση, με χαρά. Έτσι ένα κλίμα φοβερό, δεν μπορώ να το περιγράψω.
2: Πόσα παιδάκια έχετε φέτος?
4: Φέτος θα έχουμε 3 στο δημοτικό και 2 στο νηπιαγωγείο.
2: Τρία στο δημοτικό. Μαθούλα.
4: Ναι, είναι μικρή ομάδα. Πρώτη δημοτικού τα 2 και το 1 τρίτη.
2: Τρίτη. Το αγράντι του Γαβαλά είναι κάποιο?
4: Είναι, το γνωρίζετε όλοι τον Αγράντη, είναι πανέγνωστος. Λοιπόν, είναι μεγάλα τα δικά του. Ήταν οι πρώτοι μου μαθητές όταν ήρθα εγώ εδώ 10 χρόνια πριν και όμως τώρα είναι δευτέρα ηλικίου, φανταστείτε, ο γιος του.
2: Αλήθεια.
4: Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ, ναι.
2: Και εγώ έχω μεγαλώσει πάρα πολύ γιατί εγώ τα είχα κάνει στο σχολείο εκεί ρεπορτάζ όταν πήγε ένα δημοτικό.
4: Έτσι ακριβώς, οπότε και εμείς αυτό νιώθουμε ότι πέρασε ο καιρός. Όμως είμαστε εδώ, συνεχίζουμε, τα παιδάκια είναι αυτά που είναι, μικρές ομαδούλες, αλλά τα
2: και,
4: προσπαθούμε.
2: Και να πούμε τώρα ότι είναι τρομερά σημαντικό σε αυτά τα μικρά νησιά να υπάρχει ανοιχτό σχολείο, έτσι. Ουσιαστικά
4: ακριβώς
2: είναι το παράθυρο στη ζωή και στο μέλλον αυτά τα παιδάκια.
4: Ακριβώς αυτό, δηλαδή αν κλείσει το σχολείο, κλείνει έτσι και ο τόπος, δηλαδή αποτρέπει νέα ζευγάρια να έρθουν εδώ. Είναι αμέσως το επιχείρημα ότι μα δεν υπάρχει τίποτε, ούτε καν σχολείο.
2: Σωστή.
4: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ντόπιους, τους μεγαλύτερους. Είναι μια ανάσα, είναι κάτι έτσι, είναι η ζωή. Δηλαδή όταν το χειμώνα υπάρχει αυτή η απόλυτη σιωπή και ακούς τα παιδάκια που παίζουν κάτω και φωνάζουν και ακούγεται σε όλο το χωριό, είναι η ζωή.
2: Εσείς πώς και,
1: η ελπίδα.
2: Και στην Ηρακλία 10 χρόνια.
4: Λοιπόν, ήταν έτσι η τύχη. Εγώ είμαι από Σέρες, Καρπερί Σερών, από ένα χωριό πάνω, Βόρεια Ελλάδα. Οπότε ήρθα εδώ το 2016 σαν αναπληρώτρια να κάνω και εγώ το δυσπρόσιτό μου, ας πούμε, να πάρω τα μόρια του νησιού. Και γνώρισα τον άντρα μου που και εκείνα συμπτωματικά είχε γυρίσει.
2: Το ήξερα εγώ, αλλά δεν ήθελα να το πω.
4: το
2: κατάλαβα, ερωτική μετανάστρια.
1: Αυτό. Προσπαθούσα να θυμηθώ το. Ναι, ερωτική μετανάστρια, ναι.
4: Ακριβώς, και ήμασταν έτσι για μια προσωρινή κατοικία εδώ και τελικά το προσωρινό
1: έγινε
4: πιο μόνιμο.
1: Ναι.
4: Κάναμε και 3 παιδάκια, το ένα με το άλλο.
1: Δηλαδή, ναι.
4: Ακριβώς.
2: Και με έρχονται και στο σχολείο.
4: Λοιπόν, έχω το γιο μου φέτος την πρώτη, οπότε θα είναι μια πρόκληση και για μένα.
2: τέλεια.
4: Οπότε τα δύο μου κοριτσάκια είναι 4 που θα πάει στο προνήπιο. Και μετά είναι 2,5 μικρούλα, γιατί μικρούλα εντάξει δεν υπάρχει παιδικό σταθμό εδώ. Είναι μόνο 2 παιδάκια, πιο μικρά. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε έτσι, αυτό είναι έτσι ένα μείον που δεν υπάρχει κάτι μικρότερο, μια μικρότερη δομή για τα πιο μικρά. Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα, είναι μικρός ο τόπος.
2: Τόσο όμορφος όμως απ' την άλλη. Ξέρετε τι, τώρα έτσι σας ακούμε και λέω Μίνα ότι αυτή την Ελλάδα, ρε παιδί μου, θέλουμε και αυτή η Ελλάδα στην πραγματικότητα μας αρέσει. Η Ελλάδα. Που δεν έχει, μπορεί να μην έχει όλες τις ανέσεις, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και τόσο όμορφη και τόσο διαφορετική.
1: Αλλά αυτή την Ελλάδα πολύ πρέπει να τη φροντίσουμε.
2: Και να την αγαπάμε.
4: Πολύ σωστά. Πρέπει να δώσουμε τις παροχές και. Σωστά. Κίνητρα σε νέες οικογένειες.
1: Δεν φτάνει μόνο την αγαπάμε. Την αγαπάμε, φυσικά την αγαπάμε, την τιμούμε, αλλά πρέπει και να τη φροντίσουμε.
4: Πολύ
2: δίχως
4: σωστά.
2: Άλλο.
1: Δεν φτάνει μόνο να τη σκεφτόμαστε, πρέπει και να ενεργούμε.
2: Πολύ σωστή.
4: Έτσι ακριβώς, να μην δυσκολεύουμε, πρέπει δηλαδή να διευκολύνουμε είτε τη δόμηση είτε την κατάσταση οικογενειών αντί να την δυσκολεύουμε.
1: Γιατί ωραία είναι η Ηρακλία, συγγνώμη σας διακόπτω, ωραία είναι η Ηρακλία κυρία Πάντα, αλλά εσείς μένετε εκεί και το χειμώνα.
4: Πολύ σωστά, με τα δρομολόγια τα πιο
2: δύσκολα.
1: Βέβαια.
4: Ο Σκοπελίτης φυσικά είναι δύναμη. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία και επαφή με την Άξο που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το να μπορεί να πάει κάποιος το πρωί και να γυρίσει το μεσημέρι είναι σπουδαίο. Και προσπαθούμε και εμείς τα Σαββατοκύριακα, ας πούμε, τα παιδιά μας να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στην Άξο, που είναι για μας μεγάλος σκόπος και κόστος, να μείνουν εκεί Σαββατοκύριακο για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ρομποτικής, ας πούμε, πηγαίνουν χορό, μουσική, προσπαθούμε πάρα πολύ.
2: Υπέροχα, μπράβο σας.
4: Και φυσικά και φέρνει και ο Δήμος εδώ και η κοινότητα όσο μπορούν, κάποιους ιδιώτες που κάνουν θεατρική αγωγή. Μα αυτές τις μέρες έχουμε για μια εβδομάδα θεατρικό παιχνίδι, μουσική και τα λοιπά. Και προσπαθούμε δηλαδή.
1: Βαστάτε γερά, εδώ, κυρία, πάντα. Βαστάτε γερά. Βαστάτε όσο μπορείτε.
2: Θα σας επισκεφθούμε.
4: Βεβαίως.
2: Την αγάπη μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα,
1: γεια σας.
2: Λοιπόν, Μίνα, κάπου εδώ.
1: Γιώργο.
2: Τελειώσαμε, νομίζω.
1: Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι σε λίγο στο ρεπορτάζ της 10 έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ και αποκαλυπτικά στοιχεία για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Θα σας σηκωθούν οι τρίχες της κεφαλής σας. Με αυτά που θα ακούσετε, με όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης σίγουρα πάντως είχε κληθεί το ΕΚΑΒ, τρέχανε οι γραμματείς, έφευγαν οι νοσηλεύτριες, ο γιατρός, η άλλη γιατρός, τέλος πάντων μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι, τι να σας πω, θα σας σηκωθούν τα μαλλιά της κεφαλής σας, έτσι, καταγγελίες.
2: Βεβαίως.
1: Καταγγελίες, βεβαίως. Γι' αυτό σας λέμε, συντονιστείτε στην τηλεόραση του Sky. Έχετε να ακούσετε πολλά σε λίγο.
2: Λοιπόν, στις 9:40 στην τηλεόραση του Sky με ρεπορτάζ, στις 10 να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη. Μέχρι αύριο, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τα λέμε στις 9:40.
1: Φιλιά πολλά.

0: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Να δω.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Πέλα FM. Με το έργο είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας ο κύριος Μακρόν, καθώς η γαλλική εταιρεία Meridiam είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος στο σχήμα που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε. Από όλα είχε ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών αύριο το μεσημέρι. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα νυχτά του νότιου Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλυθέας ως και τη 1.30 μετά το μεσημέρι, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένου, η Δοϊράνης και η Λάμπρου Κατσόνη. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League Off επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού 1-0. Ηρακλής και Ατρόμητος αναδεχθήκαν ισόπαλοι 1-1. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλο, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στο μικρό τελικό παίζουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Εξασθένειση των φαινομένων από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες σήμερα το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
13: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
14: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
13: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
15: Χορηγός ΔΕΗ.
16: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα.
17: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή την οποία θα περιγράψουμε την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Προσκεκλημένος ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Κύριε Βερέμη, καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
18: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτε.
17: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε πώς διαμορφώνεται το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ανοίγοντας την ιστορία. Νομίζω ότι το ως Ηνωμένο Βασίλειο ιδρύεται το 1801. Έχουμε δρόμο ακόμη.
18: Βέβαια.
17: Έχουμε δρόμο να διανύσουμε, δηλαδή στην συνθετική ιστορία των Άγγλων, για να καταλάβουμε τι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι οι Άγγλοι που χωρίζονται σε βορρά νότο, αλλά υπάρχει και το ενδιάμεσο κομμάτι μεταξύ βορρά και νότου. Είναι οι Ουαλοί, είναι οι Σκοτσέζοι, οι Σκότοι, είναι και οι Ιρλανδοί.
18: Ιρλανδοί.
17: Που συγκροτούν το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα εξελιχθεί σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία αργότερα και θα οργανωθεί η Βρετανική Κοινοπολιτεία, στην οποία θα ενταχθούν και άλλα κράτη τα οποία δεν προσκυνούν, αλλά κάνουν την γονικλησία στη Βασίλισσα, στο Βασιλιά.
18: Βέβαια. Πρέπει να θυμηθούμε, για να πάμε λίγο πίσω, τον Γουλιέλμο της Οράγης, τον Ολλανδό, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη μία από τις δύο κόρες του Ιακώβου του Δευτέρου.
17: Άλλωστε, εκεί μείναμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, ξαναπιάσουμε το
18: νήμα. Λοιπόν, λέγαμε. Όταν πέθανε η Μαρία και μετά από κάποια χρόνια, όχι πολλά, πέθανε και ο Γουλιέλμος της Οράγης, βασίλισσα της Αγγλίας, έγινε η δεύτερη κόρη του Ιακώβου του Δευτέρου, η βασίλισσα Άννα. Η οποία βασίλισσα Άννα ήταν μάλιστα πρωταγωνίστρια στην ταινία του Λάνθιμου, αν θυμόσαστε. Την είχε κάνει βέβαια σεξουάλα την, η οποία δεν ήταν η φουκαριάρα. Έκανε παιδιά μεν πολύ συχνά, αλλά τις πέθαιναν όλα. Το λέει και στην ταινία λιγάκι. και ήταν φιλενάδα μιας άλλης διασημότητας εκείνης εποχής, την Σάρα Τζένινγκς, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Τζον Τσέρτσιλ, προσέξτε το Τσέρτσιλ, τον κατοπινό δούκα του Μάρλμπορο. Ο δούκας του Μάρλμπορο, αυτός ο Τζον Τσέρτσιλ, υπήρξε η μεγαλοφία της βρετανικής στρατιωτικής τέχνης. Αυτός κέρδισε όλες τις μάχες που έδωσε στη ζωή του με τους Γάλλους κυρίως, αλλά και με άλλους. Ήταν πάρα πολύ ικανός στα στρατιωτικά. Και είναι ο σύζυγος της κυρίας Τζένινγκς.
17: Μια που το είπατε αυτό, πού οφείλεται αυτή η αντιπαλότης με τους Γάλλους? Έχει να κάνει με τις καταβολές της κατακτήσεως από τους Νορμανδούς της Νοτιού Αγγλίας, ή αργότερα αυτά όλα σβήνουν και έρχονται τα δύο κράτη αντιμέτωπα?
18: Η κατάκτηση ασφαλώς έπαιξε ένα ρόλο, γιατί αυτοί ήταν αντίπαλοι. Στο δε έργο του Sir Walter Scott φαίνεται και ένα μίσος μεταξύ Σαξόνων και Νορμανδών, κανονικά δηλαδή. Και τελειώνει και το έργο, το βιβλίο, με τη μονομαχία του Ιβανόη με τον Brian de Bois Gilbert, δεν ξέρω πώς τον προέφεραν, όπου τον νικάει βέβαια. Δηλαδή υπερέχει ο Σάξονας τελικά στη μονομαχία αυτή.
17: Τους Άγγλους τους διαμορφώνουν οι Σάξονες επί της ουσίας.
18: Βεβαίως. Οι Σάξονες και οι Άγγλοι, οι οποίοι Άγγλοι είναι Γερμανοί. Αυτό είναι το περίεργο. Οι Άγγλοι δεν είναι English.
17: Δεν είναι Άγγλοι της Βρετανίας, της Βρετανικής νήσου.
18: Είναι της Γερμανίας.
17: Είναι ρεύματα που
18: ρεύματα
17: ήρθαν,
18: που ήρθαν από τη Γερμανία. Ακριβώς. Λοιπόν, η Βασίλισσα...
17: Όπως αξίζει σε άλλη στιγμή να μελετηθεί, θα το κάνουμε, η ιστορία των γερμανικών φίλων. Αυτό που λέμε η ιστορία των Βανδάλων που πολιορκούν τη Ρώμη περί το 300 μετά Χριστό.
18: Είναι
17: λίγο
18: πάρα πολύ.
17: Αλλά είναι μια ιστορία είναι... από όπου ξεχύνονται πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί. Δηλαδή η Γερμανία είναι η μήτρα.
18: Βέβαια.
17: Γερμανική φυλή, να το πω έτσι.
18: Ναι, ναι, ναι.
17: Είναι η μήτρα
18: πολλών λαών της Ευρώπης.
17: Της Ευρώπης. Ναι, ναι. Ναι. Και κρατών που αργότερα θα συγκροτηθούν και σε κράτη.
18: Η πιο γνωστή ενωμένη ενιαίο τμήμα των Γερμανών είναι η Προσία. Αλλά πέραν της Προσίας υπάρχουν δεκάδες, εικοσάδες μικρών κρατηδίων γερμανικών, τα οποία ενώνει ο Μπίσμαρκ. Τους μαζεύει όλους αυτούς με την Προσία στο κέντρο και κάνει τη Μεγάλη Γερμανία. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στην Άννα, η Άννα βασιλεύει 12 χρόνια. Έχει αρκετά μεγάλη βασιλεία, αλλά δικαημένη δεν καταφέρει να κάνει διάδοχο. Και όταν πεθαίνει, χωρίς διαδοχή, φεύγουν οι Άγγλοι. Ξέρετε, το ποιος δικαιούται να γίνει βασιλιάς σε μια χώρα είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο διευκρινίζεται από το σύνδεσμο των απανταχού βασιλέων. Δηλαδή κάθονται όλοι και σκέφτονται ποιος είναι τώρα ο επόμενος. Είναι ο εγγονός της δυσεγγονής του τάδε τάδε τάδε που έρχεται, ενώνεται με την οικογένεια της Αγγλίας.
17: Αυτά έχουν οι δυναστείες όμως.
18: Δεν είναι μόνο δυναστείες, είναι και από άλλη δυναστεία, όταν δεν έχεις την ίδια δυναστεία να αφήσει κάποιον.
17: Δανείζεσαι από άλλη δυναστεία.
18: Δανείζεσαι από αλλού. Και λες είναι ο υποκόμης της Βραζελόνης, ξέρω, ο οποίος έχει, είναι τρίτος εγγονός, όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα, εγγονός του βασιλιά της Προσίας.
17: Η Βικτωρία από πού προήλθε?
18: Α, μπράβο.
17: Δεν είναι δάνειο γερμανικό?
18: Δάνειο. Ναι. Δάνειο γερμανικό.
17: Σε επίπεδο δυναστείας εννοώ να...
18: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
17: Πλήρωση του θρόνου.
18: Ναι, ναι, απολύτως. Πολύ σωστά. Η Βικτωρία είναι Γερμανίδα. Και παντρεύτηκε και έναν επίσης πλήρως Γερμανό, τον Αλβέρτο. Ο οποίος ήταν κόμις, ξέρω εγώ, δούκας του Ανοβέρου. Και ο οποίος ήταν πρόχειρος, της άρεσε. Του άρεσε, ξέρω εγώ.
17: Όπως και ο πατέρας του Κάρολου, του νυν βασιλιά,
18: ναι,
17: ο σύζυγος της Ελισάβετ.
18: Ναι, ναι, ναι.
17: Και αυτός έχει γερμανική καταγωγή.
18: Βέβαια.
17: Ναι.
18: Αυτός είναι του Mountbatten.
17: Ακριβώς.
18: Είναι Mountbatten. Εν τω μεταξύ είναι αστείο, γιατί ο Mountbatten ήταν ο λίγον ελλιπής σε αυτό το τομέα. Ενώ ο Φίλιππος δεν άφησε ούτε κότα. Ήταν φοβερό. Φαίνεται. Το λένε αστείο οι Εγγλέζοι. Ήταν ο βασιλιάς στο πίμνιό του.
17: Λοιπόν, άρα για να γυρίσουμε, τι είναι αυτή η σχέση που έχουν οι Βρετανοί με την Ήπεθρο? Παίζει ρόλο η Ήπεθρος? Θα γίνει και μια προσπάθεια κάποια στιγμή να οριοθετήσουν τη γη τους.
18: Τα χωράφια
17: τους.
18: Ναι. Ναι.
17: Έχουν κτηματολόγιο βέβαια από το 950-960 μετά Χριστό.
18: Ασφαλώς.
17: Ναι. Αλλά αυτή σε αντίθεση με τη Γαλλία, ο γεωκτήμων εκεί έχει άλλη σημασία στην Βρετανία.
18: Βέβαια. Ρωτούσατε πριν ποιος είναι ο λόγος της αντιπαλότητας μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας. Και αυτός είναι ένας λόγος. Δηλαδή ο πλούτος ο μεγάλος της Γαλλίας σε αγροτική παραγωγή και η περιορισμένη παραγωγή των Βρετανών, η οποία δεν ήταν ποτέ πλούτος. Και αυτό αναγκάζει και τους Βρετανούς να πάνε παραέξω. Οι αποικίες που καταφέρνουν να φτιάξουν είναι μια προσπάθεια να συμπληρώσουν αυτό που τους λείπει.
17: Στην ιστορία που έγραψε ο James House και την οποία συμβουλεύομαι από τις εκδόσεις Πατάκη.
18: Μάλιστα.
17: Έχει μια σειρά σε εκδόσεις Πατάκη. Η μετάφραση είναι του Ανδρέα Παπά.
18: Μάλιστα.
17: Ο οποίος ο Ανδρέας Παπάς ξέρει καλά αγγλικά και κάνει πολύ σοβαρή μετάφραση. Είναι ο τίτλος «Η πιο μικρή ιστορία της Αγγλίας». Υπάρχει μια σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις Πατάκη που μπορεί κανείς να μαθαίνει συνοπτικά τα πιο επίκαιρα σημεία. Λοιπόν, γράφει λοιπόν αυτός ο ιστορικός ότι, για να δούμε τώρα την αντίθεση. Στη Γαλλία ο τιμαριούχος έχασε ενώ ο χωρικός κέρδισε. Στην Αγγλία συνέβη το αντίστροφο. Ο τιμαριούχος κέρδισε, ο χωρικός έχασε. Και αυτό είναι πολύ καθοριστικό αργότερα στο να πλακώνται μεταξύ τους.
18: Βέβαια.
17: Ναι.
18: Και επίσης η προσπάθεια των Εγγλέζων να συμπληρώσουν το έλλειμμά τους σε παραγωγή έναντι της Γαλλίας, η οποία είχε πάρα πολύ πλούσια χώρα σε αγροτική παραγωγή. Ακόμα είναι. Το αντικατέστησαν με τις αποικίες. Αποικία εδώ, αποικία εκεί και τα φέρναν όλα από εκεί. Συμπλήρωναν δηλαδή αυτό που δεν είχαν οι ίδιοι με τις αποικίες. Και εκεί επίσης τσακώθηκαν άγρια με τους Γάλλους, γιατί και οι Γάλλοι είχαν αποικίες. Και κάναν ανταγωνισμό το ποιος θα πάρει τις πιο πολλές.
17: Ότι οι σημερινοί Βρετανοί, διαβάζω, θαυμάζουν σαν παραδοσιακή αγγλική ύπαιθρο στην οποία και διαρχούν όμορφα σπίτια του 18ου και 19ου αιώνα και εκτάσεις με χαρακτηριστικούς φράχτες, ήταν απόρρια επιρροής αρχιτεκτονικών προτύπων από την υπηρετική Ευρώπη, αλλά και καταστροφής ενίοτε βίαιης μάλιστα της αυθεντικά παραδοσιακής αγγλικής ζωής της Υπαίθρου.
18: Μάλιστα.
17: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε σιγά σιγά, από την Αγγλία θα φύγουν οι πρώτοι που θα πάνε στον καινούριο κόσμο.
18: Βέβαια.
17: Και τότε βασιλιάς είναι ο πέμπτος, ο Κάρολος ο πέμπτος.
18: Ο Γιώργιος
17: ο Γιώργιος ο πέμπτος.
18: Ο τρίτος.
17: Ο τρίτος, μάλιστα.
18: Ο οποίος ήταν και τρελός. Δηλαδή είχε περιόδους που τα είχαν τελείως. Τα έπαιζε που λένε.
17: Ασθενής κανονικά δηλαδή. Ασθενής
18: ναι, κανονικά.
17: Όχι με τη μεταφορική έννοια.
18: Όχι,
17: ναι.
18: Πραγματικός.
17: Ναι.
18: Και κοίταξε, θα πρέπει ίσως να πούμε ότι όταν πέθανε η Άννα χωρίς διάδοχο, ψάξαν τα διάφορα κοιτάπια τους, κάναν τα συμβούλια τους και ανακάλυψαν ότι ο πλησιέστερος διάδοχος ήταν ένας αριστοκράτης από το Ανόβερο. Ο Γιώργος που τον ονομάτισαν Γιώργιο Πρώτο. Αυτός δεν πάτησε στην Αγγλία, δεν ήρθε ούτε μια φορά. Του άρεσε το χωριό του, μίλαγε γερμανικά, δεν ήξερε λέξη αγγλικά και έμεινε εκεί όλη του την καριέρα. Αλλά αυτό έδωσε την ευκαιρία στο κοινοβούλιο το Βρετανικό να λειτουργήσει καλύτερα, χωρίς το βασιλιά να του λέει από πάνω τι να κάνει.
17: Ήρθε η στιγμή να μας εξηγήσετε τον Βρετανικό κοινοβουλευτισμό, κύριε Βερένη. Γιατί είναι η κοιτίδα, έτσι δεν είναι του κοινοβουλευτισμού ή δεν είναι. Όπως επίσης και του κράτους δικαίου, και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε.
18: Ναι.
17: Ορίστε, ας ξεκινήσουμε από τον κοινοβουλευτισμό.
18: Το κράτος δικαίου πάει λίγο πιο πίσω, πάει στο μεσαίωνα. Δηλαδή με το δίκαιο προσπαθούσαν να καλύψουν τα ελλείμματα από τη σχέση με το Θεό πάντα. Και έλεγαν ότι αφού δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι η βούλη του Θεού, λέμε ότι υπάρχει νόμος όμως του Θεού που λέει ότι δεν μπορείς να σκοτώνεις τον κόσμο χωρίς λόγο, π.χ. Αυτά όλα δημιουργούν ένα πλέγμα νόμων, αγράφων συνήθως, αλλά με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
17: Άλλωστε και το σύνταγμά τους άγραφο, δεν είναι.
18: Άγραφο. Έχουν κομμάτια από διάφορα μεγάλα έγγραφα δικά τους, όπως η Μαγνα Κάρτα, τα οποία τα συνθέτουν και λένε αυτό το σύνταγμά μας.
17: Η επανάσταση του Κρόμουελ παίζει ρόλο στην διαμόρφωση του κοινοβουλευτισμού.
18: Όχι. Ο Κρόμουελ δεν ήταν καθόλου κοινοβουλευτικός, δεν του άρεσε το κοινοβούλιο, ούτε η δημοκρατία. Ήταν ένας δικτάτορας κανονικότατος, ο οποίος μόνον είχε τη μανία θρησκείας.
17: Να εξουσιάζει και να...
18: Εξουσιάζει και θρησκευτικά. Πήγε στην Ιρλανδία και δεν άφησε Ιρλανδό όρθιο. Σκότωσε δεν ξέρω πόσους. Φοβερό. Αν πας στην Ιρλανδία και πεις Κρόμουελ, την έβαψε.
17: Ωραία, πάμε στον κοινοβουλευτισμό λοιπόν, ο οποίος πώς συγκροτείται.
18: Λοιπόν, ο κοινοβουλευτισμός συγκροτείται εκ των πραγμάτων, διότι ο βασιλιάς απουσιάζει, αλλά το σύστημα του κράτους δεν απουσιάζει, το κράτος υπάρχει. Ποιος τρέχει το κράτος? Το κοινοβούλιο. Ποιος μαζεύει τους φόρους για να λειτουργήσει το κράτος και η δημοσιοϋπαλληλία? Κοινοβούλιο. Και εκεί μέσα από το κοινοβούλιο αρχίζουν να εμφανίζονται οι μεγάλες προσωπικότητες της αγγλικής κοινοβουλευτικής ζωής. Ο Πιλ πρεσβύτερος και μετά το θάνατο του Πιλ του πρεσβύτερου ο Πιλ ο νεότερος, ο γιος του, και μετά ο Κέστη τέλος. Όλοι αυτοί είναι πασίγνωστοι μέσα στον 18ο αιώνα. Πασίγνωστοι είναι πολύ πιο γνωστοί οι αρχηγοί των κομμάτων. Διαμορφώνονται δε δύο σχολές, δύο κόμματα. Οι Whigs, φιλελεύθεροι, και οι Tories, οι συντηρητικοί. Και είναι άλλες οι προτιμήσεις των μεν και άλλες των δε.
17: Το κόμμα των εργατικών θα ακολουθήσει?
18: Θα αργήσει πολύ. Το κόμμα των εργατικών είναι στο τέλος του 19ου αιώνα, αρχές 20ου.
17: Μάλιστα. Όταν έρχονται τα ρεύματα του σοσιαλισμού,
18: ναι,
17: και τα λοιπά.
18: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει τότε ούτε για δείγμα.
17: Ναι. Είναι οι φιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί.
18: Και συντηρητικοί.
17: Ναι. Οι φιλελεύθεροι, ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους?
18: Είναι οι Whigs λεγόμενοι, οι οποίοι οι φιλελεύθεροι είναι, όπως θα φανταζόταν κανείς, οι πιο κοντινοί προς την κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή λένε τώρα τι Θεός και τι Άγιοι και τι τρεχαγύρευε και Εκκλησία.
17: Είναι κόμμα του Βορρά ή όχι?
18: Όχι, δεν είναι ειδικά του Βορρά, γιατί έχουν υπάρξει και από την άλλη μεριά. Είναι μοιρασμένη η διαχείριση των κοινών μεταξύ Tories και Whigs. Βέβαια ο 19ος αιώνας είναι κυρίως ο αιώνας των φιλελευθέρων, των Whigs. Γιατί απουσιάζουν οι βασιλιάδες. Ο Γιώργος ο πρώτος και ο δεύτερος σε μικρότερο βαθμό έρχεται και καμιά δύο φορές για να δει τι γίνεται στην Αγγλία. Ο πρώτος δεν έρχεται καμία, είναι άφαντος. Ο δεύτερος έρχεται λίγο και ο τρίτος είναι τρελός.
17: Άρα το κοινοβούλιο διοικεί το κράτος.
18: Ναι, το κοινοβούλιο διοικεί το κράτος. Ναι.
17: Και έτσι διαμορφώνεται αυτή η παράδοση ότι ο βασιλιάς είναι μεν θεσμικός.
18: Βεβαίως.
17: Ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, χωρίς όμως εμπλοκή.
18: Ακριβώς.
17: Στα πολιτικά πράγματα.
18: Ακριβώς. Ναι.
17: Αναφέρονται βέβαια οι πρωθυπουργοί
18: στο βασιλιά.
17: Δίνουν λόγο στο βασιλιά, αλλά ναι, δεν ασκεί πολιτική ο βασιλιάς.
18: Ο βασιλιάς ή η βασίλισσα,
17: ή η βασίλισσα
18: αρχίζει, ναι, να ασκεί πολιτική επί Βικτωρίας. Η Βικτωρία αρχίζει να προσεγγίζει τους πολιτικούς και να τους λέει για έλα εδώ, πες μου τι πρέπει να κάνω. Της λέει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ωραία. Παπ και αρχίζει να μπαίνει πάλι στη ζωή την κοινοβουλευτική. Ενώ όλοι οι προηγούμενοι, μπιδέ του τρίτου, ο οποίος ήταν και μπουρλός τελείως, έπαθε κρίσεις τρέλας κάποιες φορές και χάσαν την Αμερική. Αυτό είναι η απώλεια του 18ου αιώνα. Έχασαν την απικία της Αμερικής. Αλλά η βασιλιά.
17: Που σημαίνει και τη συγκρότηση του αμερικανικού κράτους και
18: ασφαλώς,
17: αμερικανικού έθνους. Δηλαδή οι άπικοι συγκροτούν αυτό που προσφάτως γιορτάσαμε τα 250 χρόνια από την ίδρυση του και αμερικανικού
18: κράτους. Και δεν είναι και τυχαίοι. Είναι άνθρωποι με αξία. Δηλαδή και ο Τζέφερσον και ο Άνταμς.
17: Οι πατέρες δηλαδή του
18: αμερικανικού έθνους. Και ο Μάντισον. Αυτοί όλοι είναι φυσιογνωμίες, δεν είναι κοινοί διαχειριστές της εξουσίας, είναι πάρα πολύ ευφυείς άνθρωποι και πολύ τίμιοι. Είναι γνωστοί για την τιμιότητά τους, το χαρακτήρα τους. Εκεί βλέπεις και ο λίγων της εκκλησίας την επίδραση σε αυτούς τους χαρακτήρες. Αν και δεν ήταν πιστοί ιδιαίτερα.
17: Αλλά μάλλον καθόριζαν τις ειδικές τους αξίες.
18: Ακριβώς.
17: Δηλαδή οι αρχές αυτές και, ναι, οι θρησκευτικές, ας πούμε, παράλληλα.
18: Καθόριζαν και τις ειδικές τους αξίες, ναι, ακριβώς.
17: Ναι. Και αυτοί οι πατέρες είναι και με άνθρωποι οραματικοί. Δηλαδή έγραψαν τις βασικές αρχές ενός έθνους, το οποίο ήταν ένα εντελώς καινούργιο πράγμα σε σχέση με την. Γι' αυτό και έτσι.
18: Με την υπόλοιπη Ευρώπη.
17: Η Γερά Ήπειρος για την Ευρώπη.
18: Βέβαια.
17: Ωραία. Άρα κοινοβουλευτισμός. Το 1801 λοιπόν, για να κάνουμε την εισαγωγή μας, η Μεγάλη Βρετανία μετονομάζεται σε Ηνωμένο Βασίλειο και πιο επίσημα από ότι μέχρι τότε οι Άγγλοι μετατρέπονται σε έναν μόνο από τους λαούς αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου.
18: Ακριβώς.
17: Δεν είναι κυρίαρχη, είναι ένα κομμάτι.
18: Ναι.
17: Ένα κομμάτι.
18: Ναι.
17: Και τότε εμφανίζεται ο Ναπολέον.
18: Μάλιστα.
17: Ο οποίος Ναπολέον είναι απειλή για την Ευρώπη, αλλά για την Αγγλία τι είναι, για το Ηνωμένο Βασίλειο?
18: Για την Ευρώπη δεν είναι απειλή, γιατί ο Ναπολέον φροντίζει τις νίκες του όλες κατά των στρατών της Ευρώπης, να τις εξηγεί με όρους της Γαλλικής Επανάστασης. Δηλαδή περίπου τους λέει χάρη σας κάνω, σας απελευθερώνω από τους παλιούς
17: δυνάστες μονάρχες,
18: αριστοκράτες. Και αυτό παίζει ρόλο μεγάλο, γιατί είναι δημοφιλής, δεν είναι χωρίς κοινό ο Ναπολέον, κάθε άλλο. Έχει βέβαια βάλει στο μάτι την Αγγλία, αλλά δεν μπορεί, γιατί δεν έχει στόλο. Δεν έχει στόλο ανάλογο με τον αγγλικό στόλο. Και εκεί παθαίνει οι ζημιές.
17: Οι Άγγλοι ναύαρχοι είναι αλλιώς στη γνώση της θάλασσας.
18: Βέβαια. Κοίταξε αυτός ο περίφημος ο Χορέισιο Νέλσον.
17: Ο Νέλσον
18: που έχει το άγαλμά του στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ, λόγω της ναυαρχίας του Τραφάλγκαρ, που έχει το άγαλμα, τον έχουν όρθιο. Αυτός ήταν η ιδιοφυΐα του ναυτικού πολέμου. Δεν μπόρεσαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, ούτε να τον πλησιάσουν. Μόνο να τον σκοτώσουν κατάφεραν στο Τραφάλγκαρ. Κάποιος τον πυροβόλησε από ένα κατάρτι.
17: Ωραία. Κάνουμε διάλειμμα, κύριε Βερέμη, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με τον 19ο αιώνα, μια συνοπτική περιγραφή του Ηνωμένου Βασιλείου. Αργότερα, βέβαια, όταν θα μπούμε στον 20ο αιώνα, εκεί θα περιγραφεί το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και που επίσης αυτή η αντιπαλότητα την οποία έχουμε θίξει βορρά-νότου, ο πόλεμος θα τους συσπυρώσει και θα βρεθεί το ενιαίο Βρετανικό έθνος, το οποίο θα μπει στον πόλεμο.
18: Είχαν ήδη πια φτάσει σε αυτό το σημείο.
17: Λέτε, το είχαν κλείσει
18: τη διαφορά.
17: Τις διαφορές τους. Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στην Απά, στην Απά, στην Απά, γειτονιά.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου. Επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν δύο κάλικες και ιχνή αίματος. Στο κέντρο υγείας Καλυβιών εντοπίστηκαν δύο τραυματίες. Εξετάζεται αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σώρος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Επιχείρηση της πυροσβεστικής χθες βράδυ για τον εντοπισμό 7 αθλητών ορεινού τρεξίματος στην περιοχή Μαυροτσού Μαραΐτης στη Φωκίδα. Οι αθλητές αποπροσανατολίστηκαν λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τη 1:30 μετά το μεσημέρι στην Καλυθέα λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Χορηγός ΔΕΗ.

0: καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας στην περιγραφή της ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα κύριε.

0: κοινοβουλευτικών εκείνης της περίοδου. Ωστόσο, οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων δεν ήταν μεγάλες, με αποτέλεσμα εύκολα ο William Gladstone να μπορεί να μεταπηδήσει από τους συντηρητικούς στους φιλελεύθερους, ενώ και οι κατά τεκμήριο αυστηροί χριστιανοί του συντηρητικού κόμματος δεν είχαν ενδιασμούς να έχουν επικεφαλής τους έναν κύριο κοινοβουλευτικό αντίπαλο του Gladstone, έναν πρικισμένο Εβραίο συγγραφέα, τον Μπέντζαμιν Ντιζραήλι.
1: Εκχριστιανισμένο Εβραίο.
0: Ναι, έγιναν Αγγλικανοί μετά η οικογένειά του.
1: Έγιναν Αγγλικανοί. Ναι.
0: Όμως είναι στη χωρία των μεγάλων πρωθυπουργών, των μεγάλων πολιτικών του Ισραήλ.
1: Αυτοί οι δύο είναι οι πρωταγωνιστές, θα έλεγα, του 18ου αιώνα, με λίγο 19ου, ο Γκλάντστον και ο Ντιζραήλι. Αυτοί είναι οι δύο πρωταγωνιστές.
0: Ναι. Σημαδεύουν την ιστορία.
1: Βέβαια. Ναι. Αυτοί και οι δύο ήταν αναλόγου αξίας και κάθισαν και στην εξουσία πάρα πολλά χρόνια. Αμφότεροι. Τον Ντιζραήλι τον προτιμούσε η Βικτωρία. Ήταν ο άνθρωπός της. Γιατί ήταν και τόρι, δηλαδή συντηρητικός.
0: Τώρα, αυτό το κράτος της, μπορώ να πω, ανάπτυξης της οικονομίας, της καπιταλιστικής ανάπτυξης,
1: βέβαια,
0: συντελούνται δύο, μάλλον η απαρχή της εξέλιξης της οικονομικής. Αρχίζει η βιομηχανική επανάσταση και πρέπει να σταθούμε σε αυτό λίγο.
1: Βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό, και αυτό εξηγεί και την Αγγλία πλέον. Τι είδους πορεία θα έχει από εδώ και πέρα. Πρέπει να θυμηθούμε ότι η Βρετανία ξεκίνησε την καριέρα της σαν μια χώρα αποικιοκρατική και κατέληξε, ή μάλλον εξελίχθηκε σιγά σιγά, σε μια χώρα βιομηχανική. Και η βιομηχανική επανάσταση δεν είναι μόνο σημαντική γιατί απαλλάσσει πάρα πολύ κόσμο από χειρονακτικές εργασίες, αλλά γιατί μειώνει το χρόνο των ταξιδιών, παραδείγματος χάρη. Το ταξίδι με το τρένο είναι μια τεράστια εφεύρεση του αιώνα αυτού του 18ου.
0: Θα τις βάλουμε σε μια σειρά, κύριε Βερέμη. Πρώτη βιομηχανική επανάσταση ορίζεται ότι αρχίζει περίπου από το 1760 και διαρκεί ως το 1840.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είναι, ξεκινά από την Βρετανία, από την Αγγλία και εξαπλώνεται στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ έχουμε αυτό που λέτε μηχανοποίηση της παραγωγής, δεν μπαίνει ο ατμός.
1: Βέβαια.
0: Εδώ ο Φευρέτης, ο ΒΑΤ.
1: Βέβαια.
0: Αναπτύσσεται η σιδηρουργία, είναι οι πρώτοι σιδηρόδρομοι και ο Στέφενσον με τις μηχανές. Θέλω να πω ότι από την βιοτεχνία, την οικοτεχνία, περνάμε πια στην βιομηχανία.
1: Στην βιομηχανία.
0: Με επίκεντρο την κλωστιφαντουργία. Δεύτερη βιομηχανική επανάσταση ορίζεται από το 1870 έως το 1914. Εδώ αναπτύσσεται στην Ευρώπη αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηριστικό ο ηλεκτρισμός, ο χάλιβας, μαζική παραγωγή για γραμμής συναρμολόγησης, ας πούμε τα αυτοκίνητα του Ford, πια κατασκευάζονται σε έναν τρόπο, σε μια γραμμή παραγωγής, και άρα αυξάνει ο αριθμός του παραγόμενου προϊόντος. Τηλέφωνο, αυτοκίνητο, αεροπλάνο, τεράστια αύξηση παραγωγικότητας και αστικοποίησης. Μένω σε αυτές τις δύο, θα ακολουθήσουν άλλες δύο, αλλά τις δούμε αργότερα αυτές.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όμως η Βρετανία στην οποία γίνεται αυτή η επένδυση των αστών.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ανάλογα αυξάνονται οι εξαγωγές της Βρετανίας, ο πλούτος που μπαίνει μέσα στη χώρα. Η ίδια η επανάσταση δημιουργεί ένα πλούτο εκπαίδευσης, ένα πλούτο παιδείας. Τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας, τα οποία τότε αρχίζουν να δείχνουν τι αξίζουν, αυτοί όλοι μαζί συμμετέχουν σε ένα κοινό αγώνα, τον αγώνα της ανάδειξης της Βρετανίας. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι βέβαια τίποτα δεν κρατάει για πάντα, αλλά κράτησε αρκετά για να δώσει στους Εγγλέζους το αυτοσυναίσθημα αξίας όταν τους επιτέθηκε ο Χίτλερ. Και είπαν, ποιος είναι αυτός ο ανθρωπάκος που θα μας πει εμάς τι θα κάνουμε. Και πολέμησαν πραγματικά γενναία και στον αέρα και στη θάλασσα και στην ξηρά. Και στον αέρα. Αυτό ήταν μια μεγάλη έκπληξη των Γερμανών. Δεν περίμεναν ότι οι Εγγλέζοι ήταν έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουν στον αέρα με τα Spitfire. Και ξέρεις το τρομερό, όταν είπε ο Γκέρινγκ στους πιλότους του, «Ε, τι θέλετε να σας δώσουμε?» Και του είπαν όλοι μαζί, «Spitfire!» Τρελάθηκε αυτός. Γιατί ήταν εξελιγμένα αεροπλάνα.
0: Ναι, εξελιγμένα αεροπλάνα, αλλά κάπου διάβαζα ότι με καθυστέρηση μπήκε στην παραγωγή η Βρετανία.
1: Μα ήρθαν αργά.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή προηγούνταν οι Γερμανοί σε αριθμό αεροσκαφών.
1: Ναι. Μα οι Γερμανοί είχαν αρχίσει

0: να κάνουν αεροσκάφη και στην Σουηδία και στη Ρωσία και σε άλλα μέρη του κόσμου, γιατί δεν τους επέτρεπαν στη Γερμανία να φτιάχνουν και τα κάναν αλλού. Οι Βρετανοί αντίθετα, όταν επιτέλους κατάλαβαν ότι ο πόλεμος πλησιάζει, άρχισαν να εφεύρουν καινούργια είδη αεροσκαφών.
1: Πώς επιτυγχάνεται αυτή η πρόοδος της Βρετανίας τον 19ο αιώνα που γίνεται κοσμοκράτηρα δύναμη, των ναυτικών, το κυρίαρχο, δηλαδή είπατε προηγουμένως για την αποικιοκρατία, αλλά...
0: Σίγουρα η αποικιοκρατία έπαιξε μεγάλο ρόλο, διότι η αποικιοκρατία σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι η εκμετάλλευση και το άλλο είναι η ανάπτυξη. Δηλαδή ο αποικιοκράτης δεν εκμεταλλεύεται μόνο, να αναπτύσσει κιόλας για να βγάλει πιο πολλά. Και αυτό έδωσε στους Εγγλέζους το κίνητρο για να πάνε πιο μπροστά. Αυτή είναι νομίζω η ερμηνεία της αποικιοκρατίας.
1: Σταθήκατε επίσης στην παρατήρηση της εκπαίδευσης. Οργανώνονται περίφημα σχολεία στα οποία βγάζουν και παράγουν αυτό που λέμε την ελίτ της κοινωνίας, αλλά θα δούμε στην πορεία ότι και παιδιά μεσοαστών μπαίνουν σε αυτά τα σχολεία. Δεν είναι μόνο περίκλειστα για μια κατηγορία.
0: Όχι, τουναντίον.
1: Και τα ονομάζουν και public school αυτά τα...
0: Δεν
1: αυτά
0: είναι
1: τα...
0: όμως public, είναι
1: ιδιωτικά.
0: Παρανόηση, είναι ιδιωτικά.
1: Ιδιωτικά, ναι.
0: Public school σημαίνει για τους Βρετανούς που ξέρουν ιδιωτικό σχολείο, της ελίτ.
1: Της ελίτ, μάλιστα.
0: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Ναι.
0: Το public school είναι, το λένε government school. Έχει άλλη ονομασία. Ναι. Για να καταλαβαίνει.
1: Το κρατικό δηλαδή.
0: Για, το να, κρατικό, μπορεί... για ναι. να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Γιατί μιλάμε. Αυτά τα σχολεία σε οδηγούν στο Cambridge και στην Οξφόρδη, τα public schools. Δηλαδή είναι σπάνιο στην αρχή της δημιουργίας αυτών των σχολείων να μην είναι οι μαθητές κατοπινοί φοιτητές στα δύο μεγάλα πανεπιστήμια.
1: Άρα αυτό το σχολείο της μέσης εκπαίδευσης σε οδηγεί τους μαθητές στο πανεπιστήμιο.
0: Και σε ποιο πανεπιστήμιο, στα δύο.
1: Και στα κορυφαία πανεπιστήμια.
0: Στα δύο κορυφαία. Ναι.
1: Όλο αυτό που αργότερα θα το δούμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν την αντίληψη από τους Βρετανούς να φτιάξουν αυτό που λέμε τα μεγάλα πανεπιστήμια.
0: Βεβαίως. Και το καταφέρνουν.
1: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους? Εσείς φοιτήσατε σε αυτό. Δώστε μας λίγο την εμπειρία να καταλάβουμε τι κάνει αυτά τα πανεπιστήμια να είναι μεγάλα πανεπιστήμια. Σε τι συνίσταται αυτή η διαφορά από τα υπόλοιπα?
0: Πρώτον, το διδακτικό προσωπικό. Για να είσαι καθηγητής στο Harvard ή στο Princeton ή στο Columbia, σας λέω τώρα μερικά από τα κορυφαία, πρέπει να είσαι κάποιος. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είσαι απλώς ο καθηγητής του δημοσίου πανεπιστημίου της Γερμανίας, της Γαλλίας, γιατί αυτές οι χώρες δεν έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέω επίτηδες, και καταφέρνουν να φτιάξουν ένα είδος φοίτησης το οποίο είναι μοναδικό στο είδος του. Δηλαδή το Harvard, το Princeton και το Yale και το Columbia και είναι καταπληκτικά πανεπιστήμια και είναι καταπληκτικά για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί ξεπερνούν τα βρετανικά τους πρότυπα σε ελευθερία, μεγάλη υπόθεση για την παιδεία. Η ελευθερία και η παιδεία πάνε μαζί. Και δεύτερον, πολλά λεφτά. Τα πανεπιστήμια αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία βοηθούν...
1: Που σημαίνει έρευνα. Που σημαίνει...
0: Για να γίνει, που θέλει πολλά λεφτά. Ναι, για να γίνει έρευνα ακριβώς. Αυτή είναι της Αμερικής η κρυφή ατζέντα. Ο κόσμος δεν την έχει καταλάβει πολύ καλά. Αλλά λες τώρα πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να είναι επικεφαλής ένας Τραμπ. Δηλαδή ένας, μην πω τώρα τη λέξη, γελίο πρόσωπο, γελίο πρόσωπο. Και ο οποίος μάλιστα τους ζηλεύει αυτούς, τους αντιπαθεί. Είδες τη τελευταία τους έκανε, τους έκοψε λεφτά κρατικά, τους έκανε
1: ιστορίες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω, σαν να έχει συχάσει τώρα στο μέτωπο.
0: Το ξέχασε, ναι.
1: Ίσως
0: με τον πόλεμο,
1: ή το ξέχασε
0: ή αλλού το μυαλό του.
1: Ή κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να πάει και παρακάτω.
0: Βέβαια δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
1: Ναι. Έγινε η επίθεση τότε όταν πρωτοεξελέγει, αλλά μετά το σταμάτησε. Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά πίσω στην Βρετανία. Είπαμε ότι αυτά τα πανεπιστήμια βγάζουν την ελίτ.
0: Βγάζουν την ελίτ, ναι. Ναι.
1: Όμως και ο Μάρξ στο Λονδίνο ζει.
0: Δεν σπούδασε εκεί.
1: Ναι, ζει.
0: Ναι, ζει στο Λονδίνο και διαβάζει στο Βρετανικό Μουσείο. Κάθεται από το πρωί στο βράδυ εκεί, έχουν και τη θέση του που ήταν. Είναι μόνιμος θαμώνας και διαβάζει ό,τι μπορεί να βρει.
1: Τον εμπνέει ακριβώς επειδή γίνεται η βιομηχανική επανάσταση, υπάρχει αυτό που λέμε προεταριάτο που το παρακολουθεί, γιατί σε μια άλλη περίοδο, ας πούμε, ο Ντίκενς περιγράφει τη φτώχεια.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, μια πλευρά η αριστοκρατία ή η Ήπεθρος και τα λοιπά, αλλά ο λαός μέχρι να κατακτηθούν τα δικαιώματά του υποφέρει.
0: Μα υπάρχει μία περίοδος των enclosures των λεγόμενων. Enclosure σημαίνει ο εγκλεισμός εδαφών τα οποία είναι δημόσια σε ιδιωτικούς χώρους. Δηλαδή αν έχεις ένα χωράφι που φτάνει στην άκρη του πάρκου, τρως και λίγο από το πάρκο. Αυτό άφησε πάρα πολύ κόσμο άνεργο, χωρίς δουλειές. Γιατί τους
1: πήρε την περιουσία.
0: Παίρνει στη γη.
1: Τη γη.
0: Παίρνει στη γη, τη γη, την παίρνει, την παίρνει. Και στο τέλος τι κάνουν όλοι αυτοί, πάνε στην πόλη για να βρουν δουλειά. Και έτσι εκεί αρχίζει η αντίστροφη κίνηση, ενώ παλιά ήταν από τις πόλεις στην Ήπεθρο, τώρα είναι από την Ήπεθρο στις πόλεις. Και εκεί αρχίζει πλέον η δυστυχία του Ντίκενς, η κακομοιριά, η φτώχεια, το δράμα, το σκοτεινό των ανθρώπων που πάνε μέσα και ζουν μέσα στις στρόβλες των πόλεων. Έχεις διαβάσει Ντίκενς?
1: Ναι, φυσικά.
0: Τι καλός είναι. Θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντικός. Ιδιαίτερα, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι το καλύτερο του για μένα. Λέγεται The Bleak House. Bleak είναι το πάρα πολύ δυσάρεστο σπίτι. Και εξηγεί γιατί. Και είναι όλη η ιστορία αυτού του...
1: Όλο αυτό το ανήλιο, όλο αυτό το υγρό, το σκοτεινό, μες στην κάπνα της πόλης.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ζεσταίνονται, δεν κάνουν και είναι μια ζωή δυστυχίας.
0: Δυστυχίας, ναι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Εργατικό δυναμικό που δουλεύουν στα μεγάλα πλυντήρια κάτω από συνθήκες βαριές, πολύ βαριές.
0: Συνθήκες, ναι. Αυτός είναι μεγάλη πηγή πληροφοριών για τη Βρετανία, ο Ντίκενς, πάρα πολύ σημαντικός. Σου λέει ακριβώς ποια ήταν η εικόνα των μεγάλων πόλεων τότε.
1: Καπιταλισμός, αλλά και οι εργάτες στην μιζέρια και την κακομοιριά τους και στην κακή ζωή. Ούτε η αποικιοκρατία μπορεί να έδωσε, να την όρισε ηγετικό κράτος, ας πούμε, στην Ιφίλιο. Οι άνθρωποι μέχρι να πάρουν τα δικαιώματα και την ευζωία τους, πέρασε καιρός.
0: Μα οι Άγγλοι υπέφεραν πιο πολύ από αυτή τη μετακίνηση από την Ήπεθρο στα αστικά κέντρα. Υπέφεραν πιο πολύ από τους απεικιοκρατούμενους, διότι αυτοί δεν είχαν τίποτα, έτσι κι αλλιώς. Ποιοι ήταν οι απεικιοκρατούμενοι? Ήταν οι Ινδοί, φτώχεια και εκεί είχε κακομοιριά ατέλειωτη, ήταν οι Ταϊλανδέζοι, ήταν, θέλω να πω, άμα δεις τις κοινωνίες αυτές, ήταν όλες φουκαριάρικες κοινωνίες. Δεν τους έπαιρνες κάτι που ήταν δικό τους και τους έδινες το χειρότερο. Τους έδινες μάλλον το καλύτερο, δηλαδή εκεί πέφτανε και λίγα λεφτά. Αναπτυσσόντουσαν βιομηχανίες από το μηδέν. Δουλειές που δεν υπήρχαν, δεν υποφέρουν αυτοί τόσο πολύ. Το λέει και ο Μάρξ αυτό. Πιο πολύ υποφέρουμε, λέει, εμείς από τις μεγάλες γερμανικές πόλεις και τις αγγλικές και τις γαλλικές που πάει ο Κοσμάκης από την Ήπεθρο και ψοφάει από την πείνα.
1: Και που γίνεται το εργατικό δυναμικό και αργότερα θα γίνουν οι μικροαστοί, αλλά αυτό θα περάσει καιρός.
0: Θα περάσει καιρός. Ναι, ακριβώς.
1: Ο 19ος αιώνας, εκτός από τον πόλεμο της Κρυμαίας, παίρνουν μέρος οι Άγγλοι?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Ή υποστηρίζουν ή πηγαίνουν προς την πλευρά των Οθωμανών έναντι των Ρώσων.
0: Πηγαίνουν προς την πλευρά των Οθωμανών έναντι των Ρώσων, πράγματι. Αλλά ο πόλεμος είναι εναντίον των Ρώσων για να μην εκτραπούν από χώρο το δικό τους, που δεν είναι και μικρός, δηλαδή είναι τεράστιος, ατέλειωτος. Αλλά όλο οι Ρώσοι έχουν και τη μανία να βγαίνουν απ' έξω και να βουτάνε από εδώ, να βουτάνε από εκεί, να βουτάνε από όπου μπορούν. Όπως και τώρα, τι τον θέλανε αυτό το πόλεμο με την Ουκρανία? Τι θα κερδίσει η Ρωσία από την Ουκρανία? Θέλω να πω, άμα τη δεις στο χάρτη τη Ρωσία, είναι 20 φορές μεγαλύτερη από την Ουκρανία. Και τι θέλει την Ουκρανία?
1: Μπροστινή αυλή. Αυτό το θέμα του ζωτικού χώρου
0: είναι περίεργο.
1: Από πότε έρχεται αυτό?
0: Έρχεται από τις εσωτερικές έρηδες μεταξύ Ρώσων και Μογγόλων κυρίως. Οι Μογγόλοι κάποτε κατέκτησαν τη Ρωσία ουσιαστικά. Οι Ρώσοι προσπαθούν να επανορθώσουν ή να κερδίσουν τα εδάφη που χάνουν από τους Μογγόλους με στρατιωτικές σωματώσεις μεγάλες. Και μια τέτοια είναι η ταινία του
1: Άιζενστάιν,
0: τον Αλέξανδρο Νιεύσκι, που είναι ένας από τους μεγάλους ηγέτες της ρωσικής απάντησης. Έκτοτε δεν μπορούν να συνηθίσουν τη ζωή χωρίς διεκδικήσεις εδαφών. Δηλαδή το βλέπουμε διαρκώς στην ιστορία την ρωσική να επανέρχεται σαν αιμονή ιδέα. Και βέβαια στην εποχή που εμείς ξέρουμε καλύτερα είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία διαρκώς εμβολίζουν οι Ρώσοι. όταν μπορούν τους κάνουν και έναν πολεμάκο, τους τρώνε και ένα κομμάτι. Ο κρημαϊκός πόλεμος είναι ακριβώς η προσπάθεια των Βρετανών και των Γάλλων να εμποδίσουν αυτή τη συνεχή έξοδο των Ρώσων προς τα ανατολικά. Και τους εμποδίζουν με τον πόλεμο στην Κρυμαία, όπου τους νικούν. Και για ένα διάστημα, για καμιά 20 χρόνια, οι Ρώσοι δεν κάνουν τίποτα.
1: Ναι, αλλά αυτή την αντίληψη του ζωτικού χώρου, κύριε Βερέμη, τώρα καθώς κλείνουμε, θα τη δούμε αργότερα ως αντίληψη και του Χίτλερ. Στη διαμόρφωση του παιχνιδιού ισχύως τους, καταλαμβάνουν γειτονικά κράτη για να πούν αυτό ακριβώς που επιχειρεί και ο Πούτιν, να κάνει μια ζώνη από την οποία θα έχει μια απόσταση από τους αντιπάλους. Αλλά ας πούμε η Ουκρανία δεν είναι δική του. Εκείνος τη μετράει σαν να είναι ένας υποδέστερος λαός, ναι. Οι Ουκρανοί, ως υποχείριό του, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Βεβαίως. Και από εκεί ξεκίνησε ο πόλεμος. Δηλαδή η αντίσταση των Ουκρανών.
0: Πάει και πιο πίσω. Δηλαδή αυτός μετράει την Ουκρανία σαν μια σλαβική, ένα σλαβικό υπό.
1: Μια υποενότητα,
0: μια
1: δική
0: υποενότητα
1: του.
0: Σλαβική, η οποία ανήκει στη Ρωσία κατά αυτόν. Του λέει τι είναι αυτοί τώρα, θέλουν, σηκώσαν κεφάλι.
1: Και θέλουν και Ευρώπη.
0: Και θέλουν
1: και,
0: Ευρώπη.
1: Και την Ευρώπη δίπλα μου.
0: Έλατε. Ναι. Και αυτό. Είναι αυτά τα δύο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι Ρώσοι ξεκινούν πολύ νωρίτερα από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί του Χίτλερ είναι αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που τους βάλαν μετά να πληρώσουν όλα τα σπασμένα της Ευρώπης. Εκεί είπανε, ρε παιδιά, έλεος. Και επίσης η Γερμανία είχε μεγάλο πληθυσμό και όντως ήθελε κάπου να βγάλει αυτό τον πληθυσμό. Να τον βγάλει και διάλεξε η Ρωσία φυσικά. Και είπε, εκεί έχει ατέλειωτο χώρο για μας. Το έκαναν σκεμμένα αυτή την περίφημη συμφωνία για να μπουν σιγά σιγά στη Ρωσία και μπήκανε.
1: Α, του Ρίμπερτοφ τώρα.
0: Ρίμπερτοφ Μολότοφ.
1: Μολότοφ, ναι, ναι. Αυτά τα δούμε το καλό επόμενη συνάντησή μας, κύριε Βερέμη.
0: Βέβαια.
1: Όταν θα αφηγηθείτε πρώτα απ' όλα γιατί έχετε γράψει για τον 20ο αιώνα από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, θα κάνετε εσείς μια γενική εισαγωγή. Θα αναγγέλω τον προγραμματισμό. Αφού τελειώσουμε με την ιστορία όπως κάναμε τώρα της Βρετανίας, θα ακολουθήσει η ιστορία της Γερμανίας και της Γαλλίας. Μετά θα ανοίξουμε τον 20ο αιώνα με πρώτη εισαγωγή δική σας, να μας περιγράψετε σε αδρές γραμμές ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τον 20ο αιώνα, τον οποίο θα αναλύσουμε φυσικά σε πολλά κεφάλαια με όλα τα γεγονότα που θα περιγραφούν. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο συναντήσεις μας. Κυρίες και κύριοι, με την ιστορία του 19ου και των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή, η ιστορία της Γερμανίας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για την συνέχεια της ημέρας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς? Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο? Κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
16: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
15: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23. 6983-3320-22978, 6983-3233-34 και 6974-2382-87.
16: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
18: Πέλα FM. Της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης οι χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται ήδη από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί, σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, στη 1 το μεσημέρι αύριο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρινάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση 1,5 ώρας από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως και την κλίση στο ΕΚΑΒ. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Επιχείρηση της πυροσβεστικής χθες βράδυ για τον εντοπισμό 7 αθλητών ορεινού τρεξίματος στην περιοχή Μαυροτσούμαρα ή της στη Φωκίδα. Οι αθλητές αποπροσανατολίστηκαν λόγω έντονης βροχόπτωσης. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Επεισόδιο με πυροβολισμούς μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο βρήκαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Στο κέντρο υγείας Καλυβίων εντοπίστηκαν δύο τραυματίες, ο ένας με τραύμα από σφαίρα και άλλος από θράψματα. Εξετάζεται αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοιχτά του νότιου Ιράν, στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 102 διασώθηκαν μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας. 140 άνθρωποι αγνοούνται.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Στην Αθήνα έφτασε ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες βράδυ, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στον Παναθηναϊκό. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο, στον μικρό τελικό θα παίξουν Άρης, Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα, εξασθένηση των φαινομένων. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα πελάγη 5 με 6 για τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

Εδώ είμαστε και εμείς καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Ο Κώστας Πανός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Σοφία Καλαβρού στην αρχή στη δεξιά και το γενικό κουμάντο, η Ελένη Μπουλιέρη στο φαγέ μας. Τις υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή 210-48-00-174. Ελάτε να μαζευτούμε, παιδιά. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που βουνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Κυριακής. Καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες, είναι η 13η μέρα του Σεπτεμβρίου. Το κατάστημα διαθέτει πλέον και Viber, ο ναι, 698-123-1003. Social media με βρίσκεται Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πικ Κυρκυλής σε Instagram και υπάρχει και email pekirk@gmail.com.

μέχρι και τις 12 μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Και θα έχουμε και σήμερα και συνέχεια, διότι 12 με 2 θα είμαστε εδώ μαζί σας. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε μαζί ένα μεγάλο κομμάτι της συνέντευξης τύπου που θα παραχωρήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου στα DEX. Παιδιά, ελέγχει τα πάντα όλα. Κωστάκι, βάλε το χάλι για να δούμε και σιγά σιγά, με αργά αλλά σταθερά βήματα, με αργό αλλά σταθερό βηματισμό, τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Και το χαλί ωραίο, Κωστάκι, ε! Γιάννης Καραγιάννης, παιδιά, έχει επιμεληθεί και το σήμα έναρξης αυτής εδώ της εκπομπής και το χαλί μας. Μαζί με Ισάκ Τρενταφυλλίδη θα ανταμώσουμε το επόμενο Σάββατο. Αυτό το Σαββατοκύριακο το αγόρι μας απουσιάζει, κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Σεπτέμβρη μήνα! Τι να κάνεις, η υπηρεσία τον έριξε στο Σεπτέμβριο, διότι ήταν εδώ όλη με ρίσκολη βραδύ σε όλο το καλοκαίρι. Τι έχουμε από πλευράς επικαιρότητας? Έχουμε Νίκο Ανδρουλάκη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στο πλαίσιο της ΔΕΘ παρουσίασε το κυβερνητικό του σχέδιο, κύριος Ανδρουλάκης, χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτή η τελευταία στροφή της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, όπως αυτή ορίζεται κάθε χρόνο. Στείνεται μια πολιτική σκηνή πάνω στην οποία παρελάβουν οι πολιτικοί αρχηγοί και μας παρουσιάζουν την πραμάτια τους, όπου πραμάτια βάλτε δίπλα το οικονομικό τους πρόγραμμα, τα μέτρα για την ανακούφιση και την ενίσχυση των πολιτών. Θα τα κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια μετά τις 10.30, θα είναι μαζί μας η Βασιλική Σιούτη, διότι τώρα που πέρασαν όλοι από τη ΔΕΘ, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, νομίζω μπορούμε να κάνουμε ένα ταμείο με αυτά που ακούσαμε, με αυτά που είδαμε. Θα σταθούμε κυρίως τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα, ούτως ή άλλως τα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα σχολιάσαμε εκτενώς την περασμένη Κυριακή. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες παρουσίασε 7 τομές που θα μπουν μπροστά τους 6 πρώτους μήνες της διακυβέρνησής του. Και είχαμε, θα έλεγα εγώ, μαζί με την βροχή, καταρακτώδη βροχή χθες στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Οι φίλοι μου οι Θεσσαλονικείς πραγματικά την άκουσαν με τόση βροχή που έπεσε χθες. Είχαμε και βροχή υποσχέσεων από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Πολύ γενναίο και πολύ γεμάτο το καλάθι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έχω να δηλώσω. Έχουμε επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, επαναφορά της 13ης σύνταξης, μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επαναφορά του ΕΚΑΣ, τετραήμερη εργασία. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας μεσοβδόμαδα είναι peanuts. Είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και ξέρετε, πάντα το θέμα στο οποίο πιέζονται παραδοσιακά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παλιότερα πιεζόταν και η Νέα Δημοκρατία, τώρα πιέζονται πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ και η ΛΑΣ, είναι από πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα για να καλυφθούν όλες αυτές οι δαπάνες. Δεν ξέρω. Γενικόλογα πράγματα ήθιστε να ακούμε από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, γενικόλογα πράγματα ως προς το πώς θα υπάρξει μια ισορροπία στα δημοσιονομικά της χώρας, ακούσαμε και τώρα. Και ξέρετε, από κόμματα που έχουν, από κόμματα και από πολιτικούς που έχουν διαχειριστεί τη χώρα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας που διαχειρίστηκε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και αυτός και το ΠΑΣΟΚ, ζόρια μεγάλα τώρα, μην τα θυμηθούμε, τι ζήσαμε πριν από 16 χρόνια. Με συγχωρείτε, εγώ περιμένω μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Θα μου πείτε τώρα οι περισσότεροι, θα μου στείλετε μηνύματα, είμαι σίγουρος, πού ζεις ρε εσύ Κυρκύλη. Ναι, ξέρω σε ποια χώρα ζω και ξέρω πολύ καλά, καλύτερα και από εσάς, τι περιμένω να ακούσω από τους πολιτικούς αρχηγούς. Υπάρχει και ένας ανταγωνισμός τώρα, ποιος θα είναι δεύτερος για τη δεύτερη θέση, οπότε θα υπάρξει και μια σχετική πλειοδοσία. Σιγοντάρισε αυτή την πλειοδοσία. Δεν είναι αμέτωχη και η κυβέρνηση με τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει, τα οποία έχουν ξεκάθαρα προεκλογικό χαρακτήρα, ασχέτως το πώς προσπαθεί να τα ντύσει, να τα μεταμφιέσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για καθαρά προεκλογικά μέτρα που στοχεύουν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων δυσαρεστημένων πολιτών. Αυτό δεν το ερμηνεύεις ως μια σοβαρή οικονομική πολιτική, αλλά τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα ζούμε. Ξέρουμε όλοι σε ποια χώρα ζούμε. Υπήρξαν όμως και μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες, υποσχέσεις που έδωσε, που είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση και θα έπρεπε και από τη σημερινή κυβέρνηση να έχουν υλοποιηθεί. Δηλαδή μια πολύπλευρη παρέμβαση για το στεγαστικό είναι κάτι για το οποίο φωνάζουμε όλοι εδώ και χρόνια. Όχι μήνες, χρόνια λέμε ότι με το στεγαστικό δεν αρκεί το σπίτι μου ένα, δεν αρκεί το σπίτι μου δύο, δεν αρκεί το σπίτι μου τρία. Θέλει μια πολυπλευρή παρέμβαση. Και αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως και διάφορες θεσμικές παρεμβάσεις που εξήγηλε. Όπως για παράδειγμα παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την καταπολέμηση των καρτέλ και της ακρίβειας. Δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει κανείς σε αυτές τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει το ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές. Πάντως για μένα υπάρχει ένα ερώτημα σε ό,τι έχει να κάνει με τους δύο που κυνηγούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Θα το κουβεντιάσουμε, ξαναλέω, και με τη Βασιλική Σιούτη, τη διαβάζετε στην Καθημερινή πλέον. Μεταγραφή αεροδρομίου Βασιλική από τη Λάιφο. Ένα ερώτημα στο οποίο μπορείς να δώσεις μια απάντηση. Διάφορες και πολλές απαντήσεις θα πρέπει να δώσεις. Τι τους λείπει, τι λείπει στον Νίκο Ανδρουλάκη, τι λείπει στον Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη απόσταση σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Και είναι πίσω 9, 10, 12, 13 μονάδες. Ξαναλέω, δεν υπάρχει μία απάντηση εδώ. Προφανώς δεν υπάρχει μία απάντηση. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις και είναι και διαφορετικά τα στοιχεία τα οποία τους λείπουν. Άλλα στοιχεία λείπουν από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη, άλλα από τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς. Διότι δεν γίνεται 10 χρόνια να είναι ένα κόμμα πρώτο. Ένα κόμμα να είναι πρώτο. 10 χρόνια. Σε δημοσκοπήσεις, εκλογές, να κερδίζει τη μία εκλογική αναμέτρηση μετά την άλλη. Κάτι φταίει, βρε αδέρφια. Κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα έπρεπε να το έχουν υποβάλει και ήδη αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί στους εαυτούς τους. Θα έχουν κοιταχτεί λιγάκι στον καθρέφτη και να αναρωτηθούν τι δεν κάνουν καλά. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τη Βασιλική μετά τις 10.30. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο με αφορμή την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, και αυτό θεωρείται στην παρούσα συγκυρία, έτσι όπως εξελίσσονται οι σχέσεις μας με την Τουρκία, μια πολύ σημαντική είδηση. Το θερμόμετρο στα ελληνοτουρκικά έχει ανέβει πάρα πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη του Καστελόριζου με παρεμβάσεις που έχουν το ενδιαφέρον τους, με έντονο περιβαλλοντικό και ενεργειακό χαρακτήρα. Ένα σχέδιο για τις υποδομές του νησιού. Εγώ έχω να σχολιάσω το εξής. Καλό είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο όποιος πρωθυπουργός, στην περίπτωσή μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην θυμάται τους κατοίκους του Καστελόριζου μόνο προεκλογικά. Ξέρετε, η ακριτική Ελλάδα χρειάζεται από την πολιτεία έμπρακτη και μόνιμη στήριξη για να επιβιώσει βεβαίως και να αναπτυχθεί. Και είχαμε χθες και νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Είχαμε παραβάσεις και παραβιάσεις από drones στον ελληνικό εναέριο χώρο και στο FIR Αθηνών. Με τις υγείες μας έχει αλλάξει το κλίμα στις σχέσεις μας με την Τουρκία, με τους γειτονές μας. Έχει αλλάξει πολύ και θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μια σημαντική είδηση που αφορά εμέσως και τη σχέση μας με την Τουρκία βγάζει σήμερα η Καθημερινή της Κυριακής. Είναι το πρώτο της θέμα σήμερα, όσοι την αγοράσετε θα το δείτε. Είναι αυτή η ετοιμότητα την οποία φαίνεται πως έχει και έχει δρομολογήσει η Γαλλία, έτσι ώστε να υπάρξει η επανέναρξη, δίχως να έχουμε άλλα ντράβαλα, σε σχέση με το καλώδιο και την ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης με την Κύπρο. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί αυτή την εβδομάδα, την περασμένη Τετάρτη, στο Παρίσι, σε συνάντηση που είχαν από τον Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διαβεβαίωσεις αυτές είναι πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Είναι το ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου και του Σταύρου Παπαντονίου. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κύριος Μακρόν στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει πλέον να τρέξει και να αναπτύξει το έργο και να το φέρει πέρας. Οπότε περιμένουμε να δούμε καταρχάς πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες εκεί. Οι εργασίες που έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με την πόντιση αυτού του καλωδίου και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου. Πολύ σημαντικό έργο για τους Κύπριους. Από γεωπολιτικής απόψεως, πολύ σημαντικό έργο και για εμάς. Να δούμε πότε θα ξεκινήσουν και να δούμε αν θα έχουμε κάποια εμπλοκή, πώς θα αντιδράσει και η Τουρκία. Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Υπόθεση Μπαζονάκη. Αύριο η κηδεία του στην Νίκαια. την αγαπημένη του Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 1 το μεσημέρι σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Όπως ανακοίνωσε, όπως μας ενημέρωσε η οικογένεια του Εκλειπόντος, για σήμερα Κυριακή είναι προγραμματισμένο λαϊκό προσκύνημα, όπως διαβάζουμε, στην γειτονιά του την Νίκαια. Από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του αγαπημένου καλλιτέχνη θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Βεβαίως το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης επικεντρώνεται τις τελευταίες ημέρες στις έρευνες των αρχών, οι οποίες αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τις αντιφάσεις που καταγράφονται στις καταθέσεις των εμπλεκόμενων γιατρών. Μιλάμε για αυτούς τους κομπογιανίτες που διατηρούσαν αυτή την κλινική εκεί στο Κολωνάκι. Υπάρχουν διάφορες χρονικές ανακολουθίες πολύ πολύ σοβαρές, διότι εδώ φαίνεται πως μπήκε ο άνθρωπος αυτός σε αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, να τον κάνουν forever young, να τον ανανεώσουν, να τον αναζωογονήσουν, και μπήκε σε αυτό το μηχάνημα για κάμποση ώρα. 2:57 σταμάτησε το μηχάνημα τη λειτουργία του. Η κλίση προς το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε στις 4:21 πρώτα λεπτά. Εδώ θα εξεταστεί από τις αρχές πόσος χρόνος χάθηκε. Μπορεί να είναι κρίσιμο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο χάθηκε. Μιλάμε για κοντά μια μισή ώρα. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι μια μισή ώρα και πώς διαχειρίστηκαν αυτό το περιστατικό, το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός πάθανε κοπή εκεί που το μηχάνημα λειτουργούσε. Τέλος πάντων, έχουν προσπαθήσει να καλύψουν και τα ίχνη τους και τις όποιες αστοχίες και αυλεψίες έκαναν οι άνθρωποι αυτοί. Ο άνθρωπος έφυγε τζάμπα πάντως. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, το μόνο σίγουρο. Και εγώ το έλεγα και χθες, και οι περισσότεροι συμφωνήσατε μέσα από τα μηνύματα που μου στείλατε. Θα περίμενα και μια πιο γενναία στάση από τον Ιατρικό Σύλλογο και γενικότερα από την ιατρική κοινότητα, θα έλεγα, διότι αν δεν επιδείξει η ιατρική κοινότητα μια πιο γενναία στάση, πώς θα καταπολεμήσει όλα αυτά τα φαινόμενα, ρε παιδιά, που δεν μιλάμε για έναν και δυο. Εγώ δεν λέω ότι έχουμε γεμίσει με κομπογιανίτες. Δεν είναι λίγοι όμως, έτσι. Και δεν είναι ένα απλό συμβάν, ένα απλό γεγονός να έχεις αυτούς τους δύο εκεί σε κλινική στο Κολωνάκι. Όχι σε κάποιο κρυφό σημείο των Αθηνών. Στο Κολωνάκι, ε. Στο Κολωνάκι. Και να χρεώνουν 5 και 10 χιλιάρικα, δεν ξέρω, αυτές τις θεραπείες. Δεν γινόντουσαν αυτά εν κρυπτό. Διαφημίσεις υπήρχαν πάρα πολλές στα social media. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ δεν δίνω καμία αξία σε αυτές τις δικαιολογίες που ακούω για τους ελέγχους, ότι δεν έχουν τον κόσμο να κάνουν ελέγχους. Αν δεν έχετε τον κόσμο να κάνετε ελέγχους, μην κάνετε και καθόλου ελέγχους. Μην χάνετε το χρόνο σας, αν είναι να κάνετε τέτοιους αναποτελεσματικούς ελέγχους, να πηγαίνετε αυτοί να έχουν πάρει τα μηχανήματα και εσείς να μην τα βλέπετε. Λοιπόν, αυτοί οι έλεγχοι είναι για τα μάτια του κόσμου, δυστυχώς, δεν έχουν καμία ουσία. Καμία ουσία, όσο ζουν αυτόν σωθεί το παιδιά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και βλέπετε, όταν γίνει το κακό, ο ένας πετάει τον μπαλάκι της ευθύνης στον άλλον. Κουραστικό. Όμως εδώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ψάχνουμε να δούμε τι πήγε στραβά. Ας ασχοληθεί κάποιος με αυτά τα σοβαρά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Συναυλία χθες στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ μεγάλη, πολυπληθέστατη. 200.000 άτομα πήγαν στη Θεσσαλονίκη, κύριε Σπάνε, όχι εσείς, Κωστάκης. Τον χωρίζει άβυσος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ναι. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια καριέρας. Πραγματική αποθέωση του τραγουδιστή. Δεν βοήθησε ο καιρός. Καθυστέρησε 2 ώρες να ξεκινήσει η συναυλία, διότι ξανά το λέω, αν θα δείτε εικόνες και βίντεο, έπεσε πάρα πολύ βροχή χθες, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Για 2-3 ώρες άνοιξαν οι ουρανοί. Και τίμησε και το Γιώργο Μαζονάκη και μπράβο του Αντώνης Ρέμος. Του συνέδε φιλία πολλών ετών, είχαν συνεργαστεί, είχαν τραγουδήσει μαζί και σε νυχτερινά κέντρα. Και ήταν πραγματικά πολύ ωραίες εικόνες ασχέτως μουσικών γούστων και μουσικών επιλογών, με πολλές παρέες φίλων, οικογένειες, ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου να φτάνουν εκεί στη Νέα Παραλία και παρά τη βροχή να κάθονται και να τον ακούν όλες αυτές τις ώρες. Να ξέρετε πως ο καιρός θα είναι αρρωγός στην προσπάθεια τη δική μας. Αύριο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο. Ένα αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Έχουμε φροντίσει εμείς ο καιρός να είναι όπως πρέπει αύριο. με το εισιτηριάκι σας, με τον καλό σας και με την καλή σας να μας έρθετε αύριο. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί, κύριε Σπανέ, θα είμαστε εδώ για να φροντίσουμε έτσι, να πάνε όλα όπως πρέπει να πάνε, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα όσα θα ακούτε με έκτακτες εκπομπές που έχουμε ετοιμάσει εδώ στον Sky 100,3. Δημήτρης Γιατζόγλου με μια πολύ ωραία εκπομπή θα ανατρέξει το παρελθόν, θα μας θυμίσει και πολύ ωραία πράγματα που είχε πει κατά καιρούς όσο ήταν εν ζωή ο Μάνος Λοΐζος και τι έχουν πει άλλοι για τον Μάνο Λοΐζο, ένας άνθρωπος που πραγματικά σημάδεψε με την πορεία του, τη διαδρομή του, το ελληνικό τραγούδι. Καιρός, λιγάκι φθινοπορεινό σήμερα να ξέρετε, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά, υποχώρηση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους βοριάδες όπως διαβάζω στο Αιγαίο. Βροχές κυρίως αναμένουμε σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο, κάτι ψηλά εδώ στην Αττική, και βελτίωση σε ό,τι έχει να κάνει με ολόκληρη τη χώρα από το μεσημέρι και μετά. Οκτώβριος, λένε οι μετεωρολόγοι, σε μια πρώτη πρόγνωση την οποία επιχειρούν, προσπαθούν να κάνουν, θα είναι ζεστός φέτος. Έτσι λέγεται, έτσι ακούγεται. Ας το δούμε αυτό στην πορεία. Αθλητικά, Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την κορυφή και στο πρώτο Ultimate Championship. Μπράβο του του Μίλτου, Μιλτάρα, μπράβο. Με 8 και 35 αυτή ήταν η επίδοσή του, το σοπίδειξε. Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, μαύρα χάλια παιδιά. Η Μανόλ Αλγουαθίλ, ο Βάσκος προπονητής, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, έχει πολλή δουλειά άνθρωπος μπροστά του, φοβερό Όφι. Ο Χρήστος Κόντης, μάλλον η διοίκηση του Όφι με την επιλογή του Χρήστου Κόντη, έχει κάνει διάνα, να πω εγώ. Πάρα πολύ καλός προπονητής ο Χρήστος Κόντης. Και αίσθηση προκάλεσαν τα συνθήματα αποθέωσης για Μεντιλίμπαρε από φίλους του Ολυμπιακού, και δεν ήταν ένας δύο, ήταν πάρα πολύ. Ναι. Γκρίνια πολύ εκεί στο Πειραιά. Ενώ στο Παναθηναϊκό το κλίμα είναι το καλύτερο δυνατό, θα έλεγα, στην έναρξη αυτής της ποδοσφαιρικής σεζόν. Και νέα μεταγραφή έχουμε, τον Μαροκινό αριστερό μπακ. Ακούω εξαιρετικά λόγια για αυτόν. Ανάσα Λαχεντίν, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, βασικό στην εθνική του Μαρόκο. Ολοκλήρωσε και τα τυπικά και είναι πλέον παίχτης του Παναθηναϊκού. Σήμερα το πρωί θα περάσει και τις ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά και αυτός θα ντυθεί στα πράσινα. Σήμερα από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟ Κάρης στις 9 σέντρα σε αυτό το μάτς. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό στις 9.30. Η αναμέτρηση ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
8: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
2: ερχόμαστε!
1: Θοδωρής Μαμακάρης,
2: Τάκης Γιαννούτσος.
1: Από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
2: Και κάθε μέρα, στις 5 το απόγευμα.
1: Στο Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς Λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλλιθέας ως τη 1:30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου. Μια σημαντική εξαγγελία που θα γίνει σήμερα για τους κατοίκους στο Καστελόριζο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη αναρτησή του. Αναφερόμενος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα. Ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Για την ασπίδα του Αχιλλέα σημείωσε ότι θα οδηγήσει την αεράμινα της χώρας σε άλλο επίπεδο. Για τους ανησυχούντες, είπε ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί ο ρόλος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν δύο κάλικες και ιχνή αίματος. Στο κέντρο υγείας Καλυβίων εντοπίστηκαν δύο τραυματίες. Ο ένας φέρει τραύμα από σφαίρα στο πόδι. Εξετάζεται αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Επιχείρηση της πυροσβεστικής χθες βράδυ για τον εντοπισμό 7 αθλητών ορεινού τρεξίματος στην περιοχή Μαυροτσού Μαραΐτης στη Φωκίδα. Αποπροσανατολίστηκαν λόγω έντονης βροχόπτωσης. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένεις των φαινομένων από το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr.

0: στα φάει τη σφαίρα.
1: Για ακούστε και αυτή την εκτέλεση.
0: Ξημερώνει πάλι.
1: 18 χρόνια πίσω. Για την τηλεόραση του Μάντ.
0: Σκέτη παρασάλι.
1: Γιώργος Βαζονάκης και Σταμάτης Κραουνάκης.
0: Κοίτα την καρδιά, φλόγες φτάσει πάλι.
1: Στα πλήκτρα ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Σας αφήνω να τα απολαύσετε, παιδιά. Πολύ ωραία live εκτέλεση πριν από 18 χρόνια. Ξημερώνει πάλι από Γιώργο Μαζονάκη και Σταμάτη Κραουνάκη. Είχε ταλέντο άνθρωπος, έτσι. Συγχωρεμένος, είχε ταλέντο. Τώρα, μπορεί να σου άρεσαν, μπορεί να μην σου άρεσαν τα τραγούδια που τραγουδούσε, που επέλεγε, και γενικότερα η καλλιτεχνική πορεία που είχε πάρει, αυτό το ελαφρό λαϊκό pop τραγούδι. Όμως ταλέντο είχε, έτσι. Η φωνή του πραγματικά εξαιρετική, και η ερμηνεία του επί σκηνής, δηλαδή. Για λογαριασμό του MAD αυτή η εκτέλεση και η μουσική συνύπαρξη του Σταμάτη Κραουνάκη με τον Γιώργο Μαζονάκη, ξαναλέω, πριν από 18 χρόνια. Για να στείλω μερικές καλημέρες και μετά κατευθείαν στην Βασιλική Σιούτη ο λόγος. Μου έχει στείλει μήνυμα στο Instagram η κυρία Ρίτσου, η κυρία Αργυρό Ρίτσου, την ευχαριστώ πολύ. Σε παραδέχομαι που μιλάς δημοσιογραφικά έξω από τα δόντια μου, λέει, Κομπογιανίτες. Είπα, Κομπογιανίτες είναι, παιδιά, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μια γιατρός που δεν είναι καν γιατρός, λέει ότι είναι γιατρός, συστήνεται ως γιατρός. Πηγαίνει και συνέδρια και μας μιλάει για πλασμαφαιρέσεις και όλα αυτά. Και υποστηρίζει ότι γνωρίζει τη σαμανική ιατρική. Τι είναι αυτή, είναι παπατζίδες όλοι αυτοί. Και είναι επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία και για τους πολίτες. Και είναι ευθύνη και των ιατρικών συλλόγων και της ιατρικής κοινότητας να περιφρουρήσουν οι ίδιοι το ιατρικό τους επάγγελμα. Είναι ευθύνη δική τους. Δεν μπορώ εγώ να τα ακούω αυτά ότι δεν μπορούν να γίνουν έλεγχοι. Τι πάει να πει δεν μπορεί να γίνει έλεγχος. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά. Να αφήσουμε ανέλεγκτο όλο το πεδίο. Να αφήσουμε πεδίο για όλους αυτούς τους παπατζίδες και τους κομπογιανίτες τότε. Να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ξαναλέω, δεν μιλάμε κάτι που γινόταν εν κρυπτό. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνανε στα social media και έκαναν διαφημίσεις. Διαφήμιζαν την πραμάτια τους. Τη διαφήμιζαν. Δεν κάναν κάτι στα μουλοχτά.

0: Είχαν νοικιάσει χώρο και είχαν ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι, ξαναλέω. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και μην τα ακούτε όλα αυτά. Η Άννα, σκοπίμως δεν γίνονται έλεγχοι. Η εμπορευματοποίηση της υγείας είναι ο σκοπός. Όλοι το έχουμε καταλάβει. Πάνω απ' όλα το κέρδος για το κράτος μιας Ελλάδας 2026. Καληνύχτες. Ναι. Εντάξει, για την εμπορευματοποίηση που λες, έχεις ένα δίκιο. Δεν διαφωνώ. Σπύρος Χριστόπουλος, πολύ πρέπει αντιμετώπιση για το στεγαστικό. Τι λες βρε παιδί μου, πως δεν τον σκέφτηκαν οι άλλοι, μόνος του το σκέφτηκε αυτό. Μπράβο του και είναι τόσο απλό, μα τι μπιπ λένε. Βαγγέλης Ακτσαλής, τους λείπει έξωθεν καλή μαρτυρία, λέει, για τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ακτσαλής, έχουν βεβαρημένο πολιτικό μητρό, έχουν αμφότερη κυβέρνηση και έχουν συμβάλει τόσο στην παρακμή της χώρας όσο και στην τρώση της εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι της πολιτικής κάστας με την ασυνέπεια λόγων έργων. Μάλιστα, είναι και αυτή μια εξήγηση. Ο Βασίλης, έλα στην πραγματικότητα, Κυρκυλή. Δεν μπορείς να πεις στον ιδιοκτήτη πόσο θα νοικιάσει το σπίτι του, εκτός αν θέλεις κομμουνισμό. Γιατί είπα εγώ να μπει πλαφόν στα ενίκια. Δεν ανέφερα καν συγκεκριμένα μέτρα. Είπα πως είναι τόσο μεγάλο αυτό το πρόβλημα με τη στέγαση που θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να έχει παρουσιάσει έστω για την επόμενη τετραετία, αφού διεκδικεί για τρίτη φορά να διοικήσει αυτήν εδώ τη χώρα, ένα πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλειών που θα λύνουν αυτό το πρόβλημα. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Άκουσα μόνο για ένα σπίτι μου τρία. Να συνεχίσουμε δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο στη συνολική εικόνα έχει αποτύχει και έχει δημιουργήσει και στρεβλώσει ό,τι έχει να κάνει με την αγορά και την τιμή των ακινήτων. Γεια σου Δημοσθένη, η υπευθυνότητα δυστυχώς δεν ψηφίζεται. Στις εκλογές του 23 μετρήθηκε και πήρε 0,8%, άρα έτσι θα πάμε. Γεια σου Γιάννη Κιμιονή, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3 και σε όσους μου έχετε στείλει μηνύματα μέσω Viber. Γεια σου Δαμιανέ. Ο Δαμιανός, το μήνυμα του, το οποίο το συνοδεύει και με μια φωτογραφία, αναρωτιέται πόσο δύσκολο είναι και αν είναι θέμα οικονομικής πολιτικής, οικονομικών δυσκολιών να καθαρίσει μια κυβέρνηση το σταθμό Λαρίσης. Ναι, Hellenic Train και είναι το πρόβλημα το οποίο λες. Και η κατάσταση που επικρατεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο, η οποία δεν είναι προφανώς η καλύτερη δυνατή, είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι ξεφτιλίζεται η χώρα από την εικόνα ενός βουνού από σκουπίδια στη διαδρομή του προαστιακού από Πειραιά προς Αθήνα, δίπλα στο κεντρικότερο σταθμό του σιδηροδρομικού δικτύου. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους απασχολεί. Και ξέρεις, Δαμιάννη μου, ποιο είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Το έχω πει εγώ χίλιες φορές, χιλιοστή πρώτη που θα το πω. Δεν έχουν οι περισσότεροι πολιτικοί εικόνα της πραγματικότητας. Δεν ξέρουν τι γίνεται εκεί έξω. Δεν έχουν πάρει ποτέ τον προαστιακό για να κινηθούν. Ποτέ δεν έχει μετακινηθεί. Ρωτήστε τους πολιτικούς ποιος έχει πάρει και πότε τον προαστιακό. Δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον προαστιακό για να δουν σε τι κατάσταση είναι. Σε τι άθλια κατάσταση είναι ο προαστιακός. Τέλος πάντων, η κυρία Ελισάβετ Ρόκα, καλημέρα σας κύριε Κυρκυλή, και της δικιάς σας φάρας ευθύνη είναι. Και εμείς θέμε δημοσιογράφοι, εννοείται. Σταυρώστε μας, δεν έχω εγώ κανένα πρόβλημα. Τα του οίκου μου εγώ τα έχω πει δημοσίως πολλές φορές και έχω γίνει ο κακός της ιστορίας της υπόθεσης. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Στάθη Καφετζογιαννάκη. Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, ο κύριος Καφετζογιαννάκης, με τρία παιδιά, η παραγωγή στα ζήτητα ή με εξευτελιστικές τιμές κάτω του κόστους. Ο κόσμος της υπαίθρου είναι σε απόγνωση και μου στέλνει και δύο πολύ ωραίες φωτογραφίες από τα σταφύλια του, από τα μπέλη του. Ναι, ελπίζω να αλλάξει αυτή η κατάσταση, διότι όντως έχετε μεγάλο θέμα εσείς οι αγρότες. Ευχαριστώ και για τη φωτογραφία, προφανώς και για την επικοινωνία. Αυτά. Καλημέρα όλοι, να ψηφίσουμε Ανδρούλα και για να γίνουμε πολύ πλούσιοι, το μήνυμα με σκοπτική διάθεση του Σωτήρη Κλίστη. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Μαζί μας η Βασιλική Σιούτη για να συζητήσουμε τα της ΔΕΘ και της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών, μιας και ο κύκλος κλείνει σήμερα. Έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του κύριου Ανδρουλάκη μετά τις 12, να ξέρετε. Θα συνδεθούμε εδώ στον Sky 100,3 και θα ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο απόσπασμα από τα όσα θα απαντήσει στους δημοσιογράφους ο κύριος Ανδρουλάκης. Γεια σου Βασιλική μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Γεια σου Πέτρο, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις με το σχόλιο σου, πολύ σύντομα να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Να.
2: Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω Και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη. Τα λόγια μας θα είναι λιγότερα από τις πράξεις μας. Αυτά είναι το μήνυμά μου σήμερα για κάθε Έλληνα πολίτη.
0: Πώς τον είδες τον κύριο Ανδρουλάκη, Βασιλική?
1: Κοίτα να δεις, εντάξει, τώρα για όποιον κάθισε να... Δεν ξέρω τώρα πόσοι ακούνε τις ομιλίες
0: των
1: πολιτικών αναλυτικά. Ναι, και εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πάρα πολύ.
0: Δεν έχει πια, συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα, δεν έχει πια και το ενδιαφέρον που είχε η ΔΕΘ. Δεν νόμιζα ότι έχει το ίδιο ενδιαφέρον.
1: Πάντα κάπως έτσι το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τι γινόταν πολύ πολύ πολύ παλιά, που ακούω κάποιους πολύ παλιούς συναδέλφους να περιγράφουν τι γινόταν την εποχή του Καραμαλή και του Ανδρέα Πανδρέου. Αλλά δεν ξέρω, τα τελευταία αρκετά πολλά χρόνια που είμαστε εμείς, εγώ δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια κάτι διαφορετικό. Αυτό θυμάμαι πάντα, δηλαδή που έχω μπει στη δημοσιογραφία να λένε για τον υποβαθμισμένο ρόλο της έκθεσης ως εμπορική έκθεση και για το πανηγύρι που γίνεται με τα υπουργεία, τους πολιτικούς παλαιότερα.
0: Το λένε και οι πολιτικοί αυτό και το συντηρούν. Το ίδιο πανηγυράκι το συντηρούν μια χαρά.
1: Ακριβώς. Ναι, θυμάμαι δηλαδή μια ζωή να το λέμε και μια ζωή να μην αλλάζει τίποτα σχέση με αυτό. Και οι πολιτικοί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ανεβαίνουν, κάνουν εξαγγελίες, πάντα σαν να είναι σχεδόν προεκλογική περίοδο στη ΔΕΘ. Και εντάξει, ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, τι καινούριο είχαμε? Το καινούριο που έχουμε είναι ότι εδώ πέρα δεν είναι ακριβώς καινούριο, αλλά έχουμε μια ΔΕΘ που είναι πριν τις εκλογές και είχε ακόμα πιο έντονα αυτά τα χαρακτηριστικά του προεκλογικού τύπου. Είδαμε τον Πρωθυπουργό που υποτίθεται μοίρασε. Μιλάμε για δημόσιους πόρους, μιλάμε για τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Δεν είναι ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε του Τσίπρα, ούτε του Ανδρουλάκη αυτά τα χρήματα.
0: Δικά μας λεφτά, έχεις δίκιο.
1: Μοιράζουν από την τσέπη τους. Ακριβώς. Είναι τα χρήματα τα δικά μας, του κόσμου, των φορολογούμενων. Τα οποία ανακοινώνουν πώς θα διαθέσουν τα χρήματα αυτά και πού θα πάνε κτλ. Εντάξει, από τον Πρωθυπουργό, όπως έχουν υποθεί από όλους σχεδόν, δεν ακούσαμε και κάτι ιδιαίτερο. Υπήρχαν πολύ περισσότερες προσδοκίες καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες που είναι έτσι δυσαρεστημένες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπήρξαν έτσι μέτρα που τους ικανοποίησαν και πολλά από αυτά είναι και σε βάθος χρόνου, έτσι δεν είναι άμεσα.
0: Ναι. Και με την υποσχετική των εκλογών. Θα προσθέσω.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ψηφίστε με να είμαι εγώ πάλι ο πρωθυπουργός της χώρας και θα τα κάνω. Θα πάρω τύπου επίδομα στο δημόσιο. Θα. Εντάξει. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, πριν πάμε στον κύριο Τσίπρα, που είναι και το πιο φρέσκο, γι' αυτό σε πάω. Και θα πάμε και στον κύριο Τσίπρα. Έχω ετοιμάσει.
1: Όχι, δεν έχω σκοπό να τον αναλύσουμε, γιατί έχουν υποθεί για τον κύριο Τσίπρα. Απλά επειδή τα πήραμε τη σειρά. Και με τον κύριο Τσίπρα έκανε αυτό. Αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι προσπαθεί, τι ήταν το rebranding, να εμφανιστεί ως πιο μετριοπαθής πολιτικός, ότι δεν έχει ριζοσπαστικές προτάσεις όπως είχε όταν εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή, και πράγματι οι προτάσεις του ήταν εξαιρετικά μετριοπαθείς, με εξαίρεση ότι τώρα βγήκε και είπε ότι θα κάνω αύξηση σε κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών, χωρίς να λέει...
0: Γιατρούς, νοσηλευτές, λέει.
1: Ναι, αυτά τα οποία χωρίς να εξηγήσει πώς και τι και τα λοιπά, εκεί δεν ήταν έτσι ιδιαίτερα πιστικός, αλλά μόνο με εξαίρεση αυτό το θέμα των αυξήσεων, όλες οι υπόλοιπες προτάσεις του σχεδόν δεν διέφεραν από το πνεύμα των προτάσεων του Πρωθυπουργού. Δηλαδή εμένα μου έκανε εντύπωση για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ισχυρίζεται διαρκώς και ανακριβώς κατά τη γνώμη μου, όχι κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι κάτι αντικειμενικό, ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτό που έλεγε παλιά ότι θα τα έσκιζε και τα λοιπά, που έφερε άλλο ένα μνημόνιο. Και στην πραγματικότητα αυτό που έκανε ήταν ότι ολοκλήρωσε τα μνημόνια. Δεν τα κατήργησε ποτέ. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και τώρα δεν μιλάει για κατάργηση μνημονιακών μέτρων που θεωρούσε άδικα. Δηλαδή ούτε για τη 13η σύνταξη και για το 13ο μισθό, ούτε για τις συλλογικές συμβάσεις. Και εδώ ερχόμαστε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό είναι που μου έκανε εντύπωση, ότι τα μνημονιακά μέτρα που ο Τσίπρας δεν είπε ότι θα τα καταργήσει αν γίνει κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε χτες για κατάργηση των περισσότερων από αυτών. Κατάργηση. Δεν είπε ακριβώς κατάργηση αυτό, αλλά είπε για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Είπε για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Ήταν ένα θέμα στο οποίο έδωσε αρκετή σημασία, που αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας. Και είπε και για το υπερταμείο, ότι πρέπει να τελειώσει με τη μορφή αυτή που έχει και να αλλάξει εντελώς χαρακτήρα και αποστολή. Και ήταν κάπως πιο συγκεκριμένος. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι άκουσα ένα πρόγραμμα με όραμα που λέμε τώρα τελευταία. Έχει γίνει λίγο κλισέ και αυτό, που περιμένουμε να ακούσουμε πολιτικούς με μια πρόταση.
0: Ήταν σίγουρα πιο γεμάτο το καλάθι του κ. Ανδρουλάκη, έτσι, περισσότερα, δίνει σε περισσότερο.
1: Ούτε και καλάθι θα το έλεγα ακριβώς. Εντάξει, αυτό το ένα έτσι πιο πλήρες σχέδιο για τη χώρα δεν το έχουμε ακούσει για κανέναν. Αυτό που έκανε ο Ανδρουλάκη ήταν ότι παρουσίασε μία πρόταση έτσι πιο συνεκτική, με πολύ με συγκεκριμένα μέτρα. Είπε ότι θα κάνουμε 7 βήματα, 7 νομοσχέδια. Μίλησε για τον σιδηρόδρομο, για παράδειγμα, ότι θα είναι βασικός πυλώνας του παραγωγικού σχεδίου, ότι θα αποκτήσουν ισχυρή ελληνική βιομηχανία, ότι πρέπει να αποκτήσει η χώρα, η ειδική τράπεζα αγροτικής γης. Γιατί είπε τέλος στην Golden Visa, αυτά ήταν πολύ συγκεκριμένα, και για τον αφελενισμό της εθνικής περιουσίας. Μίλησε για αυστηρό πλαίσιο πώλησης ακινήτων στην Παραμεθόριο.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, τι τους λείπει και βλέπουν από απόσταση τον κύριο Μητσοτάκη? Τι λείπει στον κύριο Ανδρουλάκη, τι λείπει στον κύριο Τσίπρα? Ποια είναι η γνώμη?
1: Εντάξει, τώρα το και στους δύο, κατά τη γνώμη μου, λείπει περίπου το ίδιο πράγμα, όχι ακριβώς. Είναι και οι δύο πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά την περίοδο των μνημονίων και της κρίσης. Έχασαν ένα πολύ μεγάλο μέρος εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων που τους ψήφιζαν, γιατί είναι κόμματα που εξέφραζαν και πιο λαϊκά στρώματα. Αυτή την εμπιστοσύνη δεν κατάφεραν να την ανακτήσουν ποτέ έκτοτε. Και αυτό είναι το θέμα. Από την πλευρά του κ. Τσίπρα, το είπαμε και πριν, ήταν ένας πολιτικός που πήρε την εξουσία λέγοντας ότι θα καταργήσει το μνημόνιο, και στην πραγματικότητα ολοκλήρωσε τα μνημόνια, μάλιστα με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι το έκαναν οι προηγούμενοι, έτσι.
0: Πάντως και οι δύο, επίτρεψέ μου ένα πολύ σύντομο σχόλιο, σαν να ποντάρουν λιγάκι στη λύθη του κόσμου. Ο κόσμος δεν λειτουργεί έτσι.
1: Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Απλά κανένας δεν παρουσιάζει μία πολύ διαφορετική πρόταση.
0: Αλήθεια,
1: πολιτικά,
0: ναι,
1: από αυτήν της κυβέρνησης. Με την έννοια ότι για διαχείριση μιλάνε.
0: Σωστά.
1: Δεν μιλάνε για ριζοσπαστικές αλλαγές, δεν μιλάνε για ανατροπές. Μιλάμε για μια, αυτό που προτείνουν είναι μια καλύτερη διαχείριση. Αν πείθεται ή δεν πείθεται ο κόσμος, τώρα με την πρότασή τους αυτό είναι άλλο θέμα. Και το κύριο Ανδρουλάκη ήταν πιο συγκεκριμένο από τον Τσίπρα, αλλά απολύτως συγκεκριμένη σε όλα τα θέματα στα οποία ανέφερε δεν ήταν ούτε του κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ούτε σαφής κοστολόγηση υπάρχει αυτό των μέτρων, ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα, αν μου επιτρέπεις. Δηλαδή ανακοινώνονται μέτρα που λέει ότι σταδιακή αποκατάσταση της 13ης σύνταξης του
1: 13ου. Για τετραετία τα είπα αυτά. Σε κάποια δεν υπήρχε χρονοδιάγραμμα πράγματι, σε κάποια υπήρχε. Αυτό λέω ότι σε κάποια ήταν πιο συγκεκριμένο, σε κάποια δεν ήταν τόσο συγκεκριμένο. Αλλά ήταν ένα πιο συνεκτικό σχέδιο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Βασιλική μου. Καλή συνέχεια διαφημίσεις.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.

0: τελευταία προσφορά.
1: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Νεύρο το χτυπά στις χάντρες. Τη δουλειά κάνει τους άντρες.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για να φύγουμε, διότι έχουμε και άλλο διαφημιστικό πακέτο, κύριε Σπανέ. Σωστά, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την κυρία Χριστοπούλου και θα είμαστε εδώ και πάλι μαζί σας για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
7: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn Now.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
1: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Bella FM.
15: Τη εμπορική αξία του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
16: Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητα η Ζωμάτ που ξέρει.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σίγα την κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
17: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Είμαι ο Φιλέας.
22: Και εγώ η Φογ.
21: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
22: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
21: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
22: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
21: Και πώς γίνεται αυτό?
22: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
21: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
22: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
21: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μια σημαντική εξαγγελία που θα γίνει σήμερα για τους κατοίκους στο Καστελόριζο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη αναρτησή του από το Καστελόριζο που βρίσκεται με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο επελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η στήριξη των ακριτικών νησιών δεν μπορεί να περιορίζεται σε συμβολισμούς ούτε σε ευχολόγια. Χρειάζεται συγκεκριμένα έργα και μόνιμα κίνητρα. Αναφερόμενος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Για την ασπίδα του Αχιλέα, σημείωσε ότι θα οδηγήσει την αεράμινα της χώρας σε άλλο επίπεδο. Για τους ανησυχούντες, όπως είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθάρισε ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε με ψημυρίες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση έδωσε λίγα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στη Θεσσαλονίκη. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σήμερα το μεσημέρι στις 12 ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί, σώρος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι αύριο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση 1,5 ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως και την κλίση στο ΕΚΑΒ. Αύριο οι δύο γιατροί απολογούνται, κατηγορούνται για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Επιχείρηση της πυροσβεστικής χθες βράδυ για τον εντοπισμό 7 αθλητών ορεινού τρεξίματος στην περιοχή Μαυροτσούμα Ραΐτης στη Φωκίδα. Αποπροσανατολίστηκαν λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Επισόδιο με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί βρήκαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Στο κέντρο υγείας Καλυβίων εντοπίστηκαν δύο τραυματίες, ο ένας μάλιστα με τραύμα από σφαίρα. Εξετάζεται εμπλέκονται στο περιστατικό. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι του συντηρητικού συνασπισμού του καγκελαρίου Μέρτς σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα το AfD κέρδισε μία μονάδα και έφτασε το 29% σε δημοσκόπηση για την Bild. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελαρίου Μέρτς και το βαβαρικό αδελφό κόμμα της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης παρέμειναν χωρίς αλλαγές στο 20%. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 140 αγνοούνται μετά από ναυάγιο επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας. 102 άνθρωποι διασώθηκαν. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλυθέας ως τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Μεταξύ άλλων επηρεάζονται ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένους, η Δοϊράνης και η Λάμπρου Κατσόνη. Για την τέταρτη αγωνιστική τη Super League, όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού 1-0, Ηρακλής Ατρόμητος, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στις 9. Στις 6 παίζουν Καλαμάτα Βόλο, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Φυσιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στον μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
2: Σε Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες σήμερα το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρωτικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια της χώρας.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

Καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 12. Μια από τις καινούργιες στήλες αυτής εδώ της εκπομπής, η είδηση και μια ολόκληρη εποχή, αν θέλετε, πίσω από το τραγούδι που ακούμε. Σήμερα επιλέξαμε το Satisfaction των Rolling Stones, κυκλοφόρησε το 1965, τον Ιούνιο εκείνης της μακρινής χρονιάς. Οι Rolling Stones κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι που θα τους μετατρέψει σε μία από τις μεγαλύτερες μπάντες όλων των εποχών. Όλα είχαν ξεκινήσει από ένα μοτίβο που ήρθε στο μυαλό του Keith Richards σχεδόν στον ύπνο του. Το ηχογράφησε βιαστικά σε ένα κασετόφωνο δίπλα στο κρεβάτι του, αποκοιμήθηκε, τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Την εποχή εκείνη ο κόσμος άλλαζε πολύ γρήγορα. Στο Βιετνάμ οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούσαν πλέον από το ρόλο του στρατιωτικού συμβούλου στην άμεση εμπλοκή. Τον Ιούνιο του 1965 οι Αμερικανοί στρατιώτες στη χώρα πλησίαζαν τις 70.000. Ένας πόλεμος αυτός του Βιετνάμ από τον οποίο θα περνούσαν πάρα πολλά χρόνια για να απεμπλακεί η Αμερική. Στη χώρα μας, στην Ελλάδα, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου βρισκόταν ήδη μέσα σε μια πολύ βαθιά πολιτική κρίση με την υπόθεση Ασπίδα να δηλητηριάζει τις σχέσεις με το παλάτι. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα έρχονταν τα Ιουλιανά. Ο Παπανδρέου θα εξαναγκαζόταν σε παραίτηση και μια χαοτική περίοδος για τη χώρα θα ξεκινούσε που κατέληξε στο πραξικόπημα του 1967.

0: Ο κύριος Κώστας Πανός ρυθμίζει αυτό το πρωινό τον ήχο. Η κυρία Σοφία Καλαβρό επιμελείται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και η Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-48-0-174 αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Κυριακής. Είναι η 13η μέρα του Σεπτέμβρη. Είναι πάντα το Σωτήριο Νέτος 2026 αυτό το οποίο διανύουμε. Καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες, να τα πέρασετε όμορφα, παιδιά. Καλό καιρό έχει ακόμη εκεί έξω από ό,τι βλέπω. Βροχές εδώ πολλές δεν πρόκειται να φέρει ο καιρός. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Τους πιστεύουμε εννοείται, και ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν, γιατί έχουμε και δουλειές. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που μπουνάτε τα μηνύματά σας στα σχόλιά σας. Υπάρχει και το Viber. Ναι. Μάθαμε και το Viber σε αυτόν εδώ το σταθμό. Αργήσαμε λίγα χρόνια. Όχι πολλά, λίγα χρόνια. Πόσα, 10, 15, εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Η τεχνολογία μας επισκέφθηκε και εμάς, έστω και καθυστερημένα. Viber 698-123-1003. Στέλνετε και φωτογραφίες και βίντεο. Δεν καλείτε το Viber, δεν το καλείτε. Όσο και να καλείτε σε αυτόν τον αριθμό κάποιοι, δεν θα σας απαντήσει κανείς. Τζάμπα χρόνο χάνετε. Στέλνετε μηνυματάκι. Έτσι, σύντομα σχολιάζετε ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Τέλος πάντων, όποιο θέμα σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Και social media, εμένα με βρίσκεται Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, πει Κυρκυλής σε Instagram και X. Για πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Να ξέρετε, τα Σάββατα και τις Κυριακές, εδώ και με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη, ο οποίος θα είναι και πάλι μαζί μας από το επόμενο Σάββατο, θα ασχολούμαστε και με θέματα τα οποία δεν ασχολούνται πάρα πολύ στα ελληνικά τα μίντια, ή τέλος πάντων είχαν ασχοληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν υπάρχει σήμερα το ίδιο ενδιαφέρον. Ένα τέτοιο θέμα είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, για τα οποία θυμίζω πως η σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταβάλει μια προσπάθεια να επιστρέψουν, να κάνει μια συμφωνία με τους Βρετανούς και με το Βρετανικό Μουσείο. Είναι το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας να επιστρέψουν στη χώρα που ανήκουν τα μάρμαρα του, τα γλυπτά, με συγχωρείτε, όχι τα μάρμαρα, διότι λέγοντας μάρμαρα υποτιμούμε τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Εννοείται πως ανήκουν στην Ελλάδα, εννοείται πως πρέπει να υπάρξει επανένωση αυτού του μνημείου, που είναι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής αξίας. Είχαμε κάποιες δημόσεις, κάποιες διαβουλεύσεις, κάποιες συζητήσεις και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο τα τελευταία χρόνια για αυτό το θέμα, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιούσε και εμάς, θα ικανοποιούσε και τους Βρετανούς, και αυτό σαπόρει, αν θέλετε, και των πολλών φωνών που ακούγονται σε επίπεδο βρετανικής κοινωνίας, που θεωρούν δίκαιο το αίτημα της ελληνικής πλευράς της Ελλάδας, που σου λένε, ρε παιδί μου, δώσ' τους τα γλυπτά του Παρθενώνα, έχουν δίκιο. Ο Παρθενώνας πρέπει να είναι εκεί, όλα τα μέρη του, όλα τα κομμάτια του, διότι μιλάμε επί της ουσίας για ένα ακροτηριασμένο μνημείο. Πάμε στον Γιάννη Χανιωτάκη. Είχε την καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο και να τα πούμε αυτό το πρωινό. Με τον Γιάννη Χανιωτάκη θα επιχειρήσουμε να δούμε που βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ξέρετε, υπάρχει και μια επιμέρους δυσκολία για να έρθουμε σε συμφωνία με τους Βρετανούς για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα στην Βρετανία, με ποιον να μιλήσεις και από ποιον να πάρεις το πράσινο φως όταν αλλάζουν τους πρωθυπουργούς στη Βρετανία σαν τα πουκάμισα. Και ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη για το θέμα. Γιάννης Χανιωτάκης, για να μας θυμίσει τι ακριβώς έχει συμβεί με τα γλυπτά του Παρθενώνα τον τελευταίο καιρό και που βρισκόμαστε σήμερα. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα Πέτρο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε πολιτική βούληση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είδαμε και τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να αλλάζει τη στάση του το τελευταίο διάστημα στο θέμα των γλυπτών. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Financial Times παρέπεμψε ουσιαστικά το ζήτημα στο Βρετανικό Μουσείο, λέγοντας ότι νομικά εναπόκειται σε αυτό. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια όμως, Πέτρο, από τότε που είχε μια τελείως διαφορετική στάση. Το 2023, πριν βέβαια διαβεί το κατώφλι της Downing Street, καλούσε το Βρετανικό Μουσείο να τα επιστρέψει στην Ελλάδα, και μάλιστα χωρίς όρους. Και αν πάμε ακόμα πιο πίσω, το 2002 ζητούσε ακόμα και την αλλαγή του περιβόητου νόμου του 1963, ο οποίος στην ουσία απαγορεύει τη μόνιμη απομάκρυνση αντικειμένων από το μουσείο.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε εν ολίγης αυτή τη στιγμή στη γνωστή κατάσταση όπου η Βρετανική κυβέρνηση ρίχνει τον μπαλάκι στο μουσείο λέγοντας ότι αναπόκειται σε αυτό και το μουσείο το επιστρέφει στην κυβέρνηση λέγοντας ότι περιορίζεται από τον νόμο.
0: Ναι, που νομικά προφανώς έτσι είναι, δηλαδή βάση του νόμου είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του Βρετανικού μουσείου τι ακριβώς θα γίνει με τα γλυπτά του Παρθενώνα, όμως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιο θα είναι το σήμα που θα στείλει η Βρετανική κυβέρνηση. Αν βγει η Βρετανική κυβέρνηση και πει ναι, δίκαιο το αίτημα των Ελλήνων να το δούμε, προφανώς θα αλλάξει και η στάση του Βρετανικού μουσείου, φαντάζομαι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται για πολύ καιρό πλέον. Το Βρετανικό Μουσείο τις χαρακτηρίζει επικοδομητικές. Βέβαια, το τι σημαίνει αυτό ακριβώς στην πράξη ή το αν μεταφράζεται και σε κάποια ουσιαστική πρόοδο είναι άγνωστο. Όλα δείχνουν ότι το Βρετανικό Ίδρυμα παραμένει αμετακίνητο στη θέση του για ένα μακροχρόνιο δανεισμό. Το είδαμε αυτό και με αφορμή την ταπισσερή της Μπαγιέ, την οποία δάνεισε η Γαλλία στη Βρετανία, με τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, τον Νίκολα Σκάλινα, να δηλώνει ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο και για τα γλυπτά.
0: Ναι. Βέβαια, παρότι εμείς να πούμε ότι δεν μιλάμε για δανεισμό. Εμείς θέλουμε να μας τα επιστρέψουν, διότι είναι δική μας ιδιοκτησία τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν ξέρω αν και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Το λέω διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική ως προς αυτό το θέμα, την οποία την έχουν υπηρετήσει πιστά όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι υπουργοί πολιτισμού.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι και το λογικό, ναι. Αν το σκεφτούμε, ναι, και Πέτρο, διότι αν δεχθείς να τα δανειστείς, σημαίνει ότι αναγνωρίζεις ότι ανήκουν στην άλλη, ναι, πλευρά.
0: Και έβλεπα πως έγινε και μια κίνηση από το Βρετανικό Μουσείο που προκάλεσε έτσι αντιδράσεις και εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, ότι δάνεισε κάποια θράφηματα των γλυπτών σε ένα μουσείο στη Γερμανία για μια έκθεση.
1: Ναι, σε ένα μουσείο της Φραγκφούρτης συγκεκριμένα, μια απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις αρκετές και εδώ στη Βρετανία, από επιτροπές και από κόσμο που τάσσονται υπέρ της επιστροφής των γλυπτών, καθώς πρόκειται για αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης από την Ελλάδα. Και εδώ, Πέτρο, βρίσκεται και ένα παράδοξο, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Το 50% των αντικειμένων της συλλογής του μουσείου είναι βρετανικής προελεύσεως. Το 30% αποκτήθηκε με κανονικό, μη αμφιλεγόμενο, εν πάση περιπτώσει, τρόπο, και το υπόλοιπο 20% είναι αντικείμενα υποδιεκδίκηση. Πολλοί αναρωτιούνται λοιπόν γιατί το μουσείο επιλέγει να δανείσει αντικείμενα από αυτό το 20% που βρίσκεται υποδιεκδίκηση. Διαθέτει πλήθος αντικειμένων, είναι ένα μεγάλο ίδρυμα, μπορεί να προχωρήσει σε συνεργασίες με άλλου είδους αντικείμενα και να δανείσει αντικείμενα από τη συλλογή του. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι επιλέγει να δανείσει και αντικείμενα από αυτό το 20% το οποίο είναι αμφιλεγόμενο ή υποδιεκδίκηση από άλλες χώρες.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Επόμενη στήλη. Τι δεν πρόσεξες? Όλη την εβδομάδα, παιδιά, η επικαιρότητα τρέχει με ρυθμούς που δεν μπορούμε και εμείς πολλές φορές κάποιες ειδήσεις να τις διακρίνουμε. Να δώσουμε στις ειδήσεις αυτές την έκταση που τους, και τον χώρο και τον χρόνο που τους αναλογεί. Υπήρξαν λοιπόν ειδήσεις και αυτή την εβδομάδα που πέρασαν λιγάκι απαρατηρήτες, έχουν όμως από πίσω τους μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Την πρώτη την μαρτύρησε ο Γιάννης Χανιωτάκης. Ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά έργα τέχνης έκανε αυτή την εβδομάδα το δικό του ταξίδι. Αναφερόμαστε στην περίφημη ταπισερή της Μπαγιέ. Μιλάμε για ένα κέντημα 70 μέτρων που αφηγείται την κατάκτηση της Αγγλίας από τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή το 1066. Έφυγε από τη Γαλλία, εκτίθεται πλέον στην Βρετανία. Είναι η πρώτη φορά εδώ και σχεδόν μία χιλιετία που το έργο εγκαταλείπει την Γαλλία και το αριστούργημα αυτό θα παραμείνει στο μουσείο στο κέντρο του Λονδίνου, διαβάζω, για τους επόμενους 10 μήνες, έχοντας απομακρυνθεί από τη Γαλλία για πρώτη φορά. Αυτό το κέντημα, καλά, αν το δείτε σε εικόνες, σε φωτογραφίες που κυκλοφορούν από Βρετανούς που πήγαν και το είδαν από κοντά και έμειναν πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Μιλάμε για ένα αριστούργημα, έτσι. Αριστούργημα. Απεικονίζει το κέντημα αυτό την Νορμανδική εισβολή στην Αγγλία το 1066. Και έχει γίνει ένας κακός χαμός τώρα στην Βρετανία. Έχουν γίνει sold out εδώ και πολλούς μήνες τα εισιτήρια για την ταπισερή της Μπαγιέ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και το μουσείο που φιλοξενεί και όπου εκτίθεται το συγκεκριμένο έργο τέχνης θα διαθέσει νέα παρτίδα εισιτήριων τον προσεχή Οκτώβριο, που είναι βέβαιο πως και αυτά θα γίνουν ανάρπαστα. Μιλάμε για μια ταπισερή μήκους 70 μέτρων, εκτίθεται σε μια γυάλινη προθήκη ειδικής κατασκευής. Οι κάτοχοι των εισιτήριων έχουν στη διάθεσή τους 40 λεπτά για να την παρατηρήσουν από ψηλά, πάνω από μια υπερυψωμένη γέφυρα, και βεβαίως στη συνέχεια κατεβαίνουν και κάποια σκαλοπάτια για να τη δουν από κοντά. Το κέντημα φιλοτεχνήθηκε από Αγγλίδες και ντίστριες προτού μεταφερθεί στη Γαλλία και αφηγείται μεταξύ άλλων τα γεγονότα που οδήγησαν στη μάχη του Hastings και την επακόλουθη ήττα του Αγγλοσάξονα βασιλιά Χάραλ του Δεύτερου από τους Νορμανδούς. Για να μαθαίνουμε και μερικά πράγματα για την ιστορία αυτής εδώ της Ηπείρου. Αν σας βγάλει ο δρόμος, παιδιά, στο Λονδίνο, πρέπει να πάτε να τη δείτε αυτή την έκθεση. Το θέμα βέβαια είναι αν θα βρείτε εισιτήριο, Το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Και έχουμε η δεύτερη είδηση, είναι αυτή που πέρασε λιγάκι στα ψηλά, θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Την ευρωπαϊκή απάντηση στην SpaceX. Εκτοξεύτηκε ο γερμανικός πύραυλος Spectrum πριν από μερικές ημέρες. Είναι κάτι το ιστορικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Διαστημική Βιομηχανία. Είναι ο πρώτος εμπορικός πύραυλος που εκτοξεύεται από ευρωπαϊκή εταιρεία. Είναι η γερμανική startup Isar Aerospace. Εκτόξευσε από την Νορβηγία τον πύραυλο αυτόν και είναι αυτό ένα σημαντικό βήμα το οποίο θέλει να κάνει η Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτόνομη πρόσβασή της στο διάστημα. Σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο αλλάζει, η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται σε εταιρείες όπως η SpaceX ή την NASA για εμπορικές αποστολές. Πρέπει να αποκτήσει τον δικό της βηματισμό σε ό,τι έχει να κάνει με το διάστημα και τη διαστημική αγορά. Οπότε και αυτή η προσπάθεια εντάσσεται σε αυτές τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία ως προς αυτό. Και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες στο τελευταίο χρονικό διάστημα που δεν θα πρέπει να περάσουν απαρατηρητές. Ως προς τον πύραυλο αυτών κανθαυτών, τον πύραυλο Spectrum εκτοξεύτηκε από το διαστημικό κέντρο Αντόγια στην Αρκτική Νορβηγία. Ο πύραυλος έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά μικρών και μεσαίων φορτίων και μετέφερε σε αυτή την αποστολή 5 μικρούς δορυφόρους, καθώς και ένα τεχνολογικό πείραμα που θα πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να έχουμε και περισσότερες τέτοιες αποστολές, διότι σε ό,τι έχει να κάνει με την καινοτομία υστερεί πάρα πολύ η Ευρώπη. Έχει χάσει πολύ μεγάλο έδαφος και σε σχέση με την Κίνα, τις ασιατικές χώρες και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προφανέστατα. Διαφημίσεις, κλειδίσεων, επιστρέφουμε. Έχουμε ένα μισάωρο ακόμη μπροστά μας.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Να δω

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
6: ερχόμαστε!
5: Θοδωρής Βαμβακάρης.
6: Τάκης Γιαννούτσος.
5: Από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
6: Και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα.
5: Στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μια σημαντική εξαγγελία που θα γίνει σήμερα για τους κατοίκους στο Καστελόριζο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε λίγη ώρα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Στο κέντρο υγείας Καλυβίων διακομίστηκαν δύο τραυματίες. Ο ένας φέρει τραύμα από σφαίρα στο πόδι, εξετάζεται αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοιχτά του νότιου Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η τουρκική αστυνομία προχώρησε νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας, ανακοίνωσαν οι αρχές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλυθέας ως τη 1:30 το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

ωραία διασκευή είναι αυτή του Everybody Wants to Rule the World από Harry Styles. 11 και 34 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Κοντοζυγώνει η ώρα που θα ανταμώσουμε όλοι στο Καλλιμάρμαρο. Αύριο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και ο δρόμος θα οδηγήσει αύριο όλους μας στο Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μαστόρας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασουλή. Τον καιρό μην τον φοβηθείτε, δεν θα βρέξει αύριο το βράδυ, έτσι λέει η κυρία Σούζη, οπότε έτσι θα γίνει. Και βεβαίως στη διάθεσή σας και τα μέσα μεταφοράς θα έχουμε έκτακτα δρομολόγια, παράταση του ωραρίου λειτουργίας τους και για τα τρόλεϊ και για το λεωφορείο και για τον ηλεκτρικό και για το μετρό. Αφορά αυτή η απόφαση έτσι ώστε να εξυπηρετηθείτε όλοι και να μπορέσετε να δείτε όλη αυτή τη συναυλία την οποία την ετοιμάζουμε εμείς για εσάς εδώ και πολλούς μήνες. Μηνύματα που μου έχουν έρθει στο Sky Radio

Μαζονάκη και πώς αυτοί οι κομπογιαννίτες λειτουργούσαν κανονικά, κανονικότατα, διαφημιζόντουσαν και στα social τα media και κανείς δεν ασχολήθηκε να τους κλείσει. Κανείς απολύτως. Το Υπουργείο Υγείας, το άλλο μήνυμα δεν το βρίσκω, ποιος μου το έχει στείλει τώρα και πού, δεν ξέρω αν μου είχε έρθει στο Viber, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Το Υπουργείο Υγείας βάζει το γενικό θεσμικό πλαίσιο, εννοείται, αλλά η ευθύνη για τους ελέγχους ανήκει στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, παιδιά. Έτσι προβλέπεται βάσει της νομοθεσίας. Και εννοείται πως υπάρχει και μια γενικότερη ευθύνη και του Υπουργείου Υγείας, δεν το συζητάμε αυτό. Ξαναλαμβάνει το γενικό θεσμικό πλαίσιο. Άλλωστε, όταν ακούτε κάποιον υπουργό, στην περίπτωση μας τον κύριο Γεωργιάδη, να λέει ότι τα όποια κενά υπάρχουν στο νόμο θα τα καλύψουμε τώρα, θα φέρουμε μια νομοθετική ρύθμιση, δεν ξέρω τι θα φέρει. Λοιπόν, όπου θα είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο, σημαίνει ότι το κράτος, η πολιτεία δεν είχε κάνει αυτά που έπρεπε να είχε κάνει μέχρι και σήμερα. Ο Θωμάς το έχει στείλει το άλλο μήνυμα. Τον βρήκα εδώ στο skyradio.gr και με ρώταγε αν ο Υπουργός Υγείας έχει ευθύνη για το θέμα με τους κομπογιαννίτες. Έχει την γενική, τη θεσμική ευθύνη. Δεν τους κάνει τους ελέγχους ο κ. Γεωργιάδης. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Τη γενική, τη θεσμική ευθύνη. Και θα δούμε τι θα περιλαμβάνει και αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θέλει να φέρει στη Βουλή και το προανήγγειλε. Και θα μας το παρουσιάσει, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα για όλους αυτούς τους κομπογιαννίτες, για όλους αυτούς τους απατεώνες που παίζουν με την υγεία μας. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα που έχουμε από την υγεία μας. Σε ποιο μέρος της Ευρώπης δεν υπάρχει στις μεγάλες πόλεις πρόβλημα στη στέγαση? Επανέρχεται σε αυτό το θέμα, το οποίο το κουβεντιάζουμε με αφορμή κάποια μέτρα τα οποία εξήγηλε ο κ. Ανδρουλάκης χθες από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και τη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα με τη στέγαση και σε άλλες μεγάλες πόλεις, τι ακριβώς συμβαίνει, Θάνο μου? Ότι θα πούμε, εντάξει μωρέ, και στο Άμστερνταμ και στο Λονδίνο έχουν πρόβλημα, δεν πειράζει, προχωράμε. Δεν θες να ξέρεις τι πρωτοβουλίες έχουν πάρει, ας πούμε, στο Άμστερνταμ για να λύσουν το στεγαστικό, που είναι όντως ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Ούτε για να απαντήσω και στον έτερο ακροατή εδώ, τον Βασίλη, που μου έχει στείλει μήνυμα, ο Βασίλης από τη Φραγκφούρτη, στο Viber. Μου λέει ότι είναι τεράστιο πρόβλημα εδώ και τουλάχιστον 3 δεκαετίες στην Ευρώπη. Λύση εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί. Μαγικό ραβδί περιμένεται από το Μητσοτάκη? Όχι. Περιμένω όμως ένα πλέγμα πρωτοβουλειών που θα το πολεμάει το πρόβλημα αυτό. Θα το πολεμάει. Δεν έχω δει εγώ κάτι τέτοιο. Σκόρπιες ιδέες βλέπω, σκόρπια μέτρα να ανακοινώνονται, όπως το σπίτι μου 3. Δεν αρκούν αυτά. Εδώ θέλει ένα πλέγμα πρωτοβουλειών που θα αφορά και την επιστροφή αρκετών συμπολιτών μας στην περιφέρεια. Να δώσουμε κίνητρα να πάνε στην περιφέρεια, στα χωριά τα οποία έχουν μαραζώσει. Δεν λέω ότι είναι εύκολο αυτό να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι όπως έχει αλλάξει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το στοιχείο που λες, Βασίλη μου, στο μήνυμά σου, είναι, τα λέει όλα από μόνο του. Ότι ο μισός πληθυσμός κατοικεί στην Αττική. Μεγάλο πρόβλημα και αυτό δεν αλλάζει. Αυτό θέλει πολιτικές δεκαετιών να τρέξουν για να αλλάξει αυτή η χώρα και να πάει ο κόσμος στην περιφέρεια, να φύγει από εδώ, από την Αττική. Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό. Θα σας πω σε ποιο ύψος και σε ποιο ρεύμα. Ευθύς αμέσως, αφού βεβαίως σας ενημερώσω πως είναι σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλλιθέα, λόγω ενός αγώνα δρόμου που είναι σε εξέλιξη. Είναι ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Μέχρι και τις 1:30 το μεσημέρι θα ταλαιπωρήσετε, φίλοι μου Καλλιθεώτες. Μετά οι δρόμοι θα ανοίξουν. Λοιπόν, στην Αττική Οδό βλέπω πως έχουμε θέμα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι και τον Γέρακα. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα, θα καθυστερήσετε το νου σας. Κάπου αλλού δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο κυκλοφοριακό ζήτημα αυτήν την ώρα. Λίγο αυξημένη είναι η κίνηση στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τα νότια προάστια, από Γλυφάδα μέχρι και Βούλα. Όχι όμως κάτι το φοβερό, δεν θα καθυστερήσετε πολύ. Στους υπόλοιπους δρόμους, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, πολλές Κυριακές είχα να δω. Παρότι γύρισατε όλοι, επιστρέψατε. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη σύνδεση, κύριε Σπανέ, με το Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Καστελόριζο αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει μεγάλη σημασία. Μόλις τελείωσε. Ρε εσύ, γιατί με σαμποτάρεις έτσι? Λοιπόν, μόλις τελείωσε. Μας πίκρανε η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο.

0: Λέγεται σε σκηνικό για το πέρασμα στα μνημόνια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι μεταξύ των όσων είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές. Μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία ο Πρωθυπουργός. Ζητώ συγγνώμη, δεν προλάβαμε να ακούσουμε έστω ένα μικρό απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Καστελόριζο με αφορμή τη συμπλήρωση 83-84 ετών από την απελευθέρωση του νησιού. Ναι, τα έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό, όπως διαβάζω, ότι μας πίκραν η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο και τη σύνδεση με τα μνημόνια. Ναι, είχε χρησιμοποιήσει το Καστελόριζο ως φόντο ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Εγώ ξαναλέω, καλό είναι οι πολιτικοί να μην θυμούνται μόνο λίγο πριν τις εκλογές τα κριτικά μας νησιά, την ακριτική Ελλάδα. Καλό είναι να είναι από πάνω ο κρατικός μηχανισμός όλο το χρόνο. Ξέρω, αυτό είναι το δύσκολο, αλλά αυτό είναι που απαιτούν και αυτοί οι πολίτες που είναι εκεί και πραγματικά, δίχως καμία υπερβολή, φιλούν θερμοπύλες. Τώρα, τέτοια ώρα, κάθε Κυριακή θα κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση, θα θυμόμαστε μαζί 5-6 πολύ σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα αυτή την εβδομάδα. Για ακούστε ποια ήταν αυτά. Πάμε, κύριε Σπανέ.
1: Και ξεκινάμε το δελτίο μας από μια είδηση που μας έχει μουδιάσει όλους και αναφέρομαι στον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Εδώ στο νοσοκομείο Ελπίς άφησε την τελευταία του πνοή στις 6:20 το απόγευμα.
3: Εγώ το Μαζονάκη τον χωρίζω από την αρχή του, από την Πάτρα. Δεν το πιστεύω ότι έφυγε ο Γιώργος.
4: Ένα ιατρικό θρίλερ σε εξέλιξη με επικεντρό του τον ιδιωτικό χώρο στον οποίο είχε προσέλθει για πλασμαφαίρεση.
5: Κάθισε στον χώρο που γινόταν η διαδικασία. Του έβαλα τον φλεφοκαθετήρα στο δεξί χέρι. Ενώ προσπαθούσα να του βάλω τον δεύτερο φλεφοκαθετήρα στο αριστερό, διαπίστωσα ότι άρχισε να πέφτει η πίεση και το οξυγόνο του.
6: Κατεβάσανε κάτω και είχε καθετήρα και είχε και μάσκα. Σπάνανε κάρβα και αυτά δεν τον συνεφέρα. Αυτό
7: έχει ξεκινήσει έλεγχο ατικό λογαριασμών εκ πρώτη όψεω. Φαίνεται το προφανέ ότι όλο αυτό γινόταν χωρί καμία άδεια.
8: Με ένα ιατρείο που έκανε παρανόμω ιατρικέ πράξει.
9: Με την κατηγορία τη αντιφόρα έκθεση σε κίνδυνο, λένε, συνελήφθησαν πριν από λίγα λεπτά οι δύο γιατροί.
10: Τον βάλανε στο μηχάνημα πολύ νωρί. Ήταν μία το μεσημέρι γιατί φαίνεται από τι κάμερε.
1: Με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η Αθήνα απαντά στο τουρκικό κρεσέντε, προειδοποιώντα για τι ανεξέλεγκτε συνέπειε τη πολεμική ρητορική.
11: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο.
12: Μητσοτάκης adeta kapı-kapı dolaşarak Yunanistan Başbakanı Mısır'daydı.
13: Η Τουρκία είχε επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες θυμίζουν όλη τη βεντάλια των διεκδικήσεών της.
1: Πιεσμένος πανταχώθεν, ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει τα ρέστα του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Δύο μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές υπόσχεται πολιτική δωροδοκία.
14: If the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
15: 269 million or so adults in this country times 5,000 gets you like $1.3 trillion.
16: Σε τριψήφια τιμή για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου και πάλι ο μαύρος χρυσός.
17: Σύντομα θα έρθει ένα νέο κύμα ακρίβειας. Θα αφορά το σύνολο των προϊόντων του σούπερ μάρκετ και θα αφορά βέβαια και τα ενεργειακά.
18: Εφόσον ξεκινούσε έστω και σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, να βλέπουμε την τιμή να είναι πάνω από 1,80 ευρώ το λίτρο.
19: Πανάκριβα, αγάπη μου, πανάκριβα είναι όλα.
20: Το παλεύουμε και όπου βγει.
21: Ένταση και οργή επικράτησε στη σημερινή συνεδρίαση για τη δίκη των τεπών.
22: Θα αναγκαστώ να απαντήσω αρκετά πια. Γιατί να μας πετάξετε έξω, σαν δεν τρέπεστε λίγο.
23: Το εμπορικό τρένο δεν είχε καμία εμπλοκή με την πυρκαγιά. Το γνωρίζαμε από την πρώτη βδομάδα.
1: Η ώρα της δικαιοσύνης για την Κυριακή Γρίβα που πριν από 2 χρόνια ξεψύχησε αβοήθητη μπροστά από το αστυνομικό τμήμα Γιούν Αναργύρων.
5: Ήρθε η ώρα να καθίσουν στο εδόλιο οι 4 αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση.
24: Κανένας από τους αστυνομικούς δεν έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Θα δικαιωθώ να τιμωρηθούν οι αστυνομικοί όλοι τους.
0: Μα Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ήταν η είδηση για τις διώξεις που ασκούνται κατά των αστυνομικών, γιατί δεν έκαναν τη δουλειά τους και δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων η Κυριακή Γρίβα. Θα θυμάστε την υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο. Ακούσατε και αυτή την είδηση που έχει κάνει το γύρο του κόσμου αυτή την εβδομάδα. Ο κύριος Τραμπ μοιράζει 5.000 για να τον ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές. Κωστάκι και αγαπητοί ακροατές, όσοι ενδιαφέρεστε, ενδεχομένως να προλαβαίνετε να κάνετε και τα χαρτιά σας, παιδιά, να πάτε να ψηφίσετε στις ενδιάμεσες εκλογές. Θα γίνουν τον Νοέμβριο για να πάρετε το 5.000 από τον κύριο Τραμπ. Τι άλλο θα ακούσουμε από αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά δεν ξέρω.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
20: Επόμενος.
25: Ναι.
20: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
25: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
20: Τώρα προκαλείς, λέγε.
25: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
20: Τι δελτίο, τον 12?
25: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
20: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
25: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
20: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
28: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
0: Και διαβάζω πως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έταξε 5.000 ευρώ το χρόνο σε όποιον πάει να μείνει στο Καστελόριζο. Να το, Κωστάκι, να το. Αν έχει και ραδιοφωνικό σταθμό στο Καστελόριζο, πρέπει να πας εκεί να δουλέψεις, φίλε μου, ε. Λοιπόν, παιδιά, έρχονται εκλογές. Θα ακούσετε πολλά και κίνητρα να δίνονται για τα κριτικά νησιά μας. Τώρα τα θυμόμαστε όλα, παιδιά, τώρα που έρχονται εκλογές. Explainer! Κάθε Σαββατοκύριακο με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη θα προσπαθούμε να σας εξηγούμε ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα και μπορεί και εμείς, μπορεί και εσείς να μην το έχουμε πολύ καταλάβει.
29: Why don't you explain this to me like I am an 8-year-old?
0: Το θέμα το οποίο θα εξηγήσουμε σήμερα είναι γιατί όλο και περισσότερο ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, στη ζωή μας. Την Τετάρτη, ο κύριος Jacob Coxon έγινε παγκοσμίως γνωστός διότι παρετήθηκε από τη θέση την οποία κατήχε στην Anthropic, δηλώνοντας πως και η εταιρεία αυτή αλλά και η OpenAI στην οποία εργαζόταν παλιότερα δεν ενεργούν υπεύθυνα σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια αυτών των συστημάτων. Ο κύριος Coxon δεν έμεινε σε αυτά. Στην ανάρτηση την οποία έκανε στα social media είπε πως οδεύουμε με αμύωτη ταχύτητα προς την αυτοβελτιούμενη υπερνόηση και οι εταιρείες αυτές τζογάρουν με τις ζωές μας, κάνοντας μάλιστα και μία αναφορά που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, πως υπάρχει πάνω από 10% πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει την ανθρωπότητα στην εξαφάνισή της μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτά τα λένε άνθρωποι, ειδικοί άνθρωποι που εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια πάνω στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν τα λέει ένας περαστικός, κάποιος τυχαίος άνθρωπος. Τι φοβούνται λοιπόν οι ειδικοί? Οι ειδικοί δεν φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ξυπνήσει σαν το Mission Impossible το τελευταίο, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Κωστάκη Σπανέ, ο εχθρός του Tom Cruise το τελευταίο, στην τελευταία ταινία Mission Impossible, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχει κάπου. Δηλαδή είναι η τεχνητή νοημοσύνη που κυνηγάει αυτά και τα λοιπά και πάει να καταστρέψει τον κόσμο. Δεν φοβούνται αυτό. Φοβούνται όμως ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει τόσο ικανή τα επόμενα χρόνια που θα βελτιώνεται μόνη της, μόνη της. Θα μπορεί να εξαπατά ανθρώπους για να πετύχει έναν στόχο, θα μπορεί να αποκτά πρόσβαση, κάτι που έχει γίνει ήδη σε κρίσιμες υποδομές ή δίκτυα, αυτό έχει γίνει ήδη. Και θα μπορεί να πραγματοποιεί κυβερνοεπιθέσεις ή και να αναπτύσσει και βιολογικά όπλα, δίχως να παίρνει χαμπάρι κανείς τίποτα. Τώρα, το πόσο μεγάλος και πόσο υπαρκτός είναι αυτός ο κίνδυνος, εδώ οι απόψεις διήστανται. Διαβάζω τις απόψεις και άλλων επιστημόνων που έχουν αρθρογραφήσει μέσα στην εβδομάδα σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και κρίνουν τα σενάρια αυτά ως υπερβολικά, πως αποσπούν την προσοχή μας από πιο άμεσα προβλήματα όπως είναι η παραπληροφόρηση, διακρίσεις και απώλεια θέσεων εργασίας που ήδη είναι μια πραγματικότητα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν και άλλοι όπως ο καθηγητής Mark Lee, ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη από το Πανεπιστήμιο του Birmingham, δήλωσε στην Daily Mail ότι αυτός ο κίνδυνος είναι εδώ, είναι πολύ μεγάλος, είναι μεγαλύτερος κίνδυνος από το ενδεχομένως να είχαμε ένοπλα ρομπότ, και το πρόβλημα έγκυται στο ότι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας παίρνουν να αναπτύξουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δίχως να διαθέτουν μέσα για τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί γίνεται τώρα αυτή η συζήτηση? Αυτή η συζήτηση γίνεται τώρα διότι, όπως φαίνεται, τα νέα μοντέλα AI έχουν γίνει πάρα πολύ αυτόνομα. Πάρα πολύ αυτόνομα και έχουν υπάρξει και περιστατικά αρκετά. Κάποια έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κάποια άλλα που σίγουρα δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σίγουρα υπάρχουν, 100%. Άρα εδώ δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Περιστατικά στα οποία φαίνεται πως κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης προσπάθησαν να παρακάμψουν περιορισμούς ή να βρουν τρόπους να πετύχουν τον στόχο τους δίχως να υπάρξει παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό είναι κάτι το εξόχως ανησυχητικό και η συζήτηση αυτή για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει επικίνδυνη δεν είναι αυτή που διεξάγεται στη δημόσια σφαίρα πλέον, αλλά πόσο επικίνδυνη θα είναι, πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κίνδυνος και τι κανόνες πρέπει να λάβουμε το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να αποτρέψουμε τις όποιες κακόβουλες δραστηριότητες της τεχνητής νοημοσύνης σε βάρος της ανθρωπότητας. Χθες είχαμε και μια έκκληση προς τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης στον απόϊχο όλων αυτών των οποίων κατήγγειλε πρώην ερευνητής της Anthropic από τον CEO της Anthropic, τον κύριο Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος είπε πως πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης του AI. Και μάλιστα παρουσίασε και ένα σχέδιο τριών σημείων. Μετά τη δημόσια κατακράβη βγήκε με αυτό το σχέδιο και έχουν ακολουθήσει και ο Elon Musk και ο Sam Altman, να ξέρετε. Οπότε εδώ κάτι φαίνεται πως θα γίνει, τέλος πάντων, διότι οι ανησυχίες έχουν ενταθεί μετά και από όλα αυτά τα περιστατικά. Πάμε στο όλοι μιλούσαν γι' αυτό το θέμα το οποίο κατέκλυσε τα social media αυτή την εβδομάδα. Στα social media αυτή την εβδομάδα είχαμε πολύ 80's, παιδιά, με πάρα πολλούς χρήστες των social media, ειδικά στο Instagram, να ανεβάζουν εικόνες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης επεξεργασμένες αυτές οι εικόνες, φωτογραφίες δικές τους, όπου όλοι είχαν ντυθεί με ρούχα των 80's, είχαν το στυλ των 80's, την κόμωση των 80's. Όλοι ήταν έτοιμοι για δίσκο, παιδιά. Ήταν το trend αυτής της εβδομάδας. Είδαμε όλους τους φίλους μας, όλους τους γνωστούς μας να έχουν αυτά τα φουντωτά μαλλιά, τα οποία, Κωστάκη, εσύ μπορεί λίγο να τα έχεις, λίγο πρόλαβες. Τα έχεις εσύ. Έχεις κανονικές φωτογραφίες. Τις κανονικές έπρεπε, Κώστα Σπανέ, εσύ να ανεβάσεις. Μουστάκι είχες εσύ? Όχι, δεν είχες μουστάκι. Έντονα ρούχα θα είχες σίγουρα. Γκλίτερ δεν ξέρω αν είχες βάλει γκλίτερ, όχι. Εντάξει, πάλι καλά, ευτυχώς δεν θα το...
7: Βάτες.
0: Ναι, βάτες, βάτες, μπράβο, ναι. Τα μακριά τα παντελόνια αυτά τα πολύ ωραία που φορούσαν τότε. Δεν ξέρω αν θέλουμε να ζήσουμε τα έτη, διότι τα έτη δεν ήταν μόνο χαβαλές, χαρά και χορός μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν ήταν εύκολα χρόνια εκείνα. Δεν θέλω να σας προειδοποιήσω απότομα, όμως ξέρετε, πάντα υπάρχει η νοσταλγία για αυτό το οποίο δεν ζήσαμε και υπάρχει και μια μεγάλη νοσταλγία ούτως ή άλλως για τα έτης, όπου σε καλλιτεχνικό επίπεδο γίναν πολύ ωραία πράγματα εκείνη τη δεκαετία. Ήταν μια δημιουργική δεκαετία για, και σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική και το σινεμά. Ωραίες εποχές από αυτή την άποψη. Και μια αισθητική η οποία επιστρέφει. Επιστρέφει γιατί αν παρατηρείτε τα της μοδός, πάρα πολύ γνωστοί ή κοιμόδας επιστρέφουν σε γραμμές των 80's, να ξέρετε. Και αυτό είναι ένα από τα τραγούδια των 80's που ακούγεται μέχρι και σήμερα.

Way It Is, Bruce Hornsby. Να δω πότε εμείς στο 90's θα γίνουμε trend, κύριε Σπανέ, στα social media. Να δω πότε. Αυτό ήταν, μας διώχνεις Κωστάκη, μας διώχνεις. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή, όμως δεν στα πάνε καλά. Εμείς επιστρέφουμε, παιδιά, εντός λίγων λεπτών. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 2, ξαναλέω. Θα γίνουμε η γέφυρα για να ακούσετε τη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους του τύπου στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Οπότε επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
7: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
8: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
7: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
8: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
12: Πέλα FM

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
3: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 2. Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
1: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Πέλα FM.
5: Στην οικονομία τώρα, νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων φέρνει η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με την αγορά να εκφράζει ανησυχία και για το κόστος του πετρελαιοθέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στα αθλητικά, στο τουρνά μπάσκετ, Νόφιτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο στις 4 παρατέταρτο, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα και στις 6 Ολυμπιακός, τη Μακάβη Τελαβίβ. Και στις 9.30 το βράδυ για τη Σούπερ Λίγκο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός, ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 με 32 βαθμούς. Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από το Καστελόριζο, όπου η σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια περίοδο που η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Αθήνα. Από το ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία. Διάλογος και σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά και χωρίς καμία αποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι μαζί μας η Μαρία Τσιλενίκου για να το δούμε μαζί της όλα αυτά αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ισχυρό μήνυμα ισχύω και αποτροπής, αλλά και αποφασιστικότητας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και τις αναθεωρητικές αξιώσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας μάλιστα ότι είμαστε έτοιμοι να προασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με το διάλογο. Ωστόσο, ο διάλογος, όπως τόνισε, δεν αποτελεί απλά μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Είναι μια πολιτική της κυβέρνησης. Το μήνυμα που εκπέμπει, όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε η Μεγίστη, έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτελεί και ευρωπαϊκό έδαφος. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, Χριστίνα, ότι είναι ολοένα και πιο έκδηλος ο εκνευρισμός της Άγκυρας σε σχέση και με τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Κάτι το οποίο το έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ναι, στο διάλογο, όπως είπες και εσύ, αλλά με κόκκινες γραμμές και απαραίτητη προϋπόθεση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, από το Καστελόριζο προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου.
7: Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
5: Στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε όμως και ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, ανεβάζοντας αισθητά τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
4: Το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
5: Να δούμε τώρα πώς διαβάζει η Άγκυρα τη σημερινή παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μανώλης Κωστίδης μετέφερε νωρίτερα το κλίμα από την Τουρκία.
8: Η φασαρία θα τον καλείται, διότι ο Τούρκος πρόεδρος πριν από 10 μέρες είχε φωτογραφίσει το Καστελόριζο, λέγοντας ότι αν βάλει ο ίδιος τις φωνές ή οι Τούρκοι τις φωνές, μπορεί να ακούσει στην απέναντι πλευρά. Είχε πει το ΚΑΣ. Σε αυτά τα πλαίσια, ναι, η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Τούρκων. Μάλιστα, χτες είδαμε και πρωτοσέλιδα που έλεγαν προεκλογικό σοου Μητσοτάκη, σοου Μητσοτάκη. Η εικόνα του πρωθυπουργού της Ελλάδος στο Καστελόριζο μπήκε στο μικροσκόπιο, διότι λένε ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση μέχρι στιγμής. Πράγματι, και οι δύο πλευρές στέλνουν διαφορετικά μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, χρειάζεται μια προσοχή αυτή την περίοδο, διότι δεν είναι μόνο το Καστελόριζο. Δηλαδή, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δημοσιοποιεί αυτές τις μέρες διάφορα μηνύματα και λέει ότι οι Έλληνες είχαν κάνει σφαγές το 1919, το 1922, στη Μικρασιατική Εκστρατεία κτλ. Όταν το Υπουργείο Εξωτερικών μπαίνει σε αυτή τη λογική, νομίζω χρειάζεται μια πολύ προσοχή στο κλίμα αυτό. Αλλά η παρουσία του Μητσοτάκη οπωσδήποτε. Δεν μπορώ να πω μόνο ενόχλησε, αλλά επειδή είχε μπει στο μικροσκόπιο το νησί σε αυτή τη λογική του Τούρκου Προέδρου, γι' αυτό λόγο και νομίζω η επίσκεψη Μητσοτάκη έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία αυτή την περίοδο.
5: Και όσο το μαγκαζίνο είναι σε εξέλιξη, έρχονται και πληροφορίες. Μας τις στέλνει ο Μανώλης Κωστίδης. Πώς βλέπει ο τύπος εκεί την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού? Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, η Μιλιέτ λέει: ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Μητσοτάκης, σε μια περίοδο που ξανακλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, μετέβη στο Καστελόριζο, το οποίο απέχει 2 χιλιόμετρα από την ΚΑΣ, στο πλαίσιο τρίμερης επίσκεψης. Όπως μαφεύτηκε πάντα σύμφωνα με την Μιλιέτ, ο Μητσοτάκης και η συνοδεία του που έφτασαν στο Καστελόριζο για να παραστούν στις τελετές για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού επισκέφτηκαν και τη Ρο και τη Στρογγύλη που βρίσκονται γύρω από το Καστελόριζο, όπως συνοδεύτηκαν με Έλληνες στρατιώτες που υπηρετούν στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, με αυτό το βήμα ο Μητσοτάκης επιδιώκει να τονίσει την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί ακόμη και το πιο απομακρυσμένο τμήμα της επικράτειάς της. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επίσκεψη σηματοδοτεί παράλληλα το κλείσιμο μιας πολιτικής περίοδου που επιθυμεί να αναδείξει ο Μητσοτάκης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας τα έχουμε πει εμείς όλες τις προηγούμενες και χθες και σήμερα. Πάντως καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ έντονη η αντίδραση της Τουρκίας. Πάντως το πίσω στα δικά μας, τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο έχουν σχολιάσει αρκετοί. Μεταξύ αυτών ο επίτιμος αρχηγός Γέσο και ο Γιώργος Καμπάς, ο οποίος εκτίμησε ότι η επιλογή στέλνει από μόνη της ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα.
9: έπρεπε να πάει. Νομίζω ότι έδωσε πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα και προς την Τουρκία, διότι η Τουρκία μας είχε συνηθίσει πολλά χρόνια παλιότερα πάντα να είμαστε προσεκτικοί στις κινήσεις μας και γενικότερα στη διπλωματική αρένα και όχι μόνο. Με αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός, αλλάζει την πίστα, βγαίνει πιο μπροστά και λέει ότι δεν μπορείς εσύ, η Τουρκία δηλαδή, να δημιουργήσεις οποιοδήποτε πρόσκομα στη χώρα μας όσον αφορά το τι θα επισκεφθώ, πότε θα το επισκεφθώ και με ποια προϋπόθεση.
5: Και στο ίδιο μέτωπο, μια σημαντική εξέλιξη αποκάλυπτε σήμερα η Καθημερινή, την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που γράμμισε ο Μανώλ Μακρόν στον Κυριακό Μητσοτάκη κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στο Παρίσι. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλική σημαία, σφαίρεται να ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα. Η γαλλική σημαία στο πλοίο που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες βυθού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε περίπτωση εμπλοκής στο έργο το Παρίσι θα βρεθεί απευθείας απέναντι στην Άγκυρα για τη διαχείριση του ζητήματος, σημειώνει η Καθημερινή, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι η δέσμευση Μακρόν σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των ερευνών ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου προς την Κύπρο. Ο ακριβής αριθμός, χρόνος, συγγνώμη, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Οι αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι οι έρευνες θα μπορούσαν να αρχίσουν από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου. Και πάνω σε αυτό, ο ναύαρχος σαν αποστρατεί ο κ. Φενέκος εκτιμά ότι το επόμενο μεγάλο ζήτημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
10: Το θετικό θα είναι να είναι ελεγχόμενη η κλιμάκωση. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες βεβαιότητες και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε για οτιδήποτε. Χωρίς βέβαια να το προσπαθούμε να το προκαλούμε. Η Τουρκία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Ότι το καλώδιο θα είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα είναι γεγονός. Ο Πρωθυπουργός γι' αυτό πήγε στη Γαλλία να μιλήσει με τον Μακρόν και έχω την εντύπωση ότι αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε καλύτερη διαχείριση του θέματος, πρέπει να μπλέξουμε για το καλώδιο, ειδικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Από τα ελληνοτουρκικά πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως καθαρό στόχο την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Μίλησε για την επόμενη μέρα και τις πολιτικές συνεργασίες και υπεραμείνθηκε του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε χθες στη ΔΕΘ. Τη συνέντευξη παρακολούθησε η Δέσποινα Βλεπάκη, η οποία έθεσε και ερώτηση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Όμως, Δέσποινα, το ρεπορτάζ σου και τι κρατάς από την χθεσινή ομιλία και τη σημερινή συνέντευξη.
11: Κύριε Ξεχριστίνα, πρέπει να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα η συνέντευξη του αριθμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ βγήκα έξω για να καταφέρω να μεταδώσω το ρεπορτάζ και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Sky. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα πει και ποια θα είναι τα πιο σημαντικά και με την ολοκλήρωση της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου όμως, όπως είπες, ξεκίνησε σημειώνοντας ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι πλήρως κοστολογημένα. Τόνισε για μια ακόμη φορά ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει η νίκη ακόμα και με μια ψήφο διαφορά και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρχει ακυβερνησία. Έριξε πειρά στη Νέα Δημοκρατία, ενώ στην ερώτηση του Sky απάντησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που δημιούργησε το πολιτικό κενό στην αντιπολίτευση, ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει θεσμικό αγώνα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκατσε στα πίσω ο έδρανα της Βουλής και οργάνωσε τη διάλυση της αντιπολίτευσης και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις εκλογές και όχι οι κάλπες του 2031, δείχνοντας ξανά προς τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθάρισε και τόνισε για μια ακόμη φορά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη, με στελέχη, με πρόγραμμα. Τα πειρά του προς τη Νέα Δημοκρατία ήρθαν και όταν χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά ότι παιχνίδια υπευθυνότητα στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει στο ΠΑΣΟΚ. Ενώ και άλλο ερώτημα, σημείωσε ότι μπορεί ο ίδιος να μην έχει ταλέντο στην υποκριτική και να σερβίρει θέματα με πλατή χαμόγελο, όμως έχει αξιοπιστία και βεβαίως δεν μπορεί, δεν έχει το επιχειρηματικό ταλέντο το να κακοποιεί τους θεσμούς, όπως είπε. Έχει αναφερθεί όμως και σε άλλα θέματα, στα ελληνοτουρκικά, στις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη, χαρακτηρίζει ευθεδρότητα από πλευράς κυβέρνησης, από το Μητσοτάκη στη Χάους να πηγαίνουμε στο Μητσοτάκη η Ερντογάν, ζήτησε χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και σημείωσε ότι όλοι αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ευπρόσδεκτοι. Στημάχη για την πολιτική αλλαγή όταν κλείθηκε να απαντήσει για τους δύο ανεξάρτητους βουλευτές που είδαμε εδώ χθες στο Βελίδιο να παρακολουθούν την ομιλία τους, τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη. Και όταν ρωτήθηκε για τον Κασιδιάρη, απάντησε ότι δεν μπορούν να ρίχνουν κορκοδίλια δάκρυα όσοι επικροτούν τον τραμπισμό.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσποινα, να σε αποδεσμεύσουμε για να πας να συνεχίσεις την παρακολούθηση της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το απόσπασμα με την ερώτηση του Σκάια, την ερώτηση που τέθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη και την απάντηση βεβαίως του κύριου Ανδρουλάκη.
4: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοροί χώροι, τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το Πασό κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
5: Επειδή λοιπόν έχουν πολλά ακουστεί, αυτή είναι η απάντηση, συγγνώμη, του κύριου Ανδρουλάκη στην ερώτηση που τέθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη για τη συνεργασία στην επόμενη μέρα για τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, όπως μας είπε και εκείνη χαρακτηριστικά νωρίτερα στη σύνδεση που κάναμε μαζί της. Επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης και τεκμηριώνει πόσο και γιατί είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του. Εδώ ένα μικρό παράδειγμα, πώς ανέφερε και έχει να κάνει με τη 13η σύνταξη και το μισθό.
4: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
5: Η ομιλία αλλά και η σημερινή συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έχουν ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπαράθεση να επικεντρώνεται, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίως στο κόστος των οικονομικών εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, αν και είναι εδώ και αρκετές ημέρες ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων. Άντζη Κούκη λοιπόν έχει ρεπορτάζ από την κυβέρνηση, έρχονται και τα πειρά, έτσι δεν είναι, Άντζη, και φυσικά έχουμε και τις απαντήσεις από το ΠΑΣΟΚ και έχουμε και εκπροσώπους και των υπολείπων κομμάτων. Όμως να δούμε το ρεπορτάζ σου τι λέει.
11: Ακριβώς, Χριστίνα. Τα κομματικά επιτελεία έχουν ρηχθεί στη μάχη για το κόστος των προγραμμάτων μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη χθες από την ΔΕΘΟ που παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για απουσία ρεαλιστικού και κοστολογημένου σχεδίου, ενώ μίλησε και για μια βροχή δισεκατομμυρίων που ακούστηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ εξίσου αιχμηρό ήταν και το σχόλιο του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την υγεία. Σε ανάλυση λοιπόν στο ΕΞ σχολίασε μία-μία τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας ότι σχεδόν τα περισσότερα από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο κ. Ανδρουλάκης έχουν υλοποιηθεί ήδη από τη Νέα Δημοκρατία.
5: Μάλιστα. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής κάποιες από τις απαντήσεις. Όμως εδώ έχουμε και σε διάφορα μέσα, όπως το ΕΞ του κ. Γεωργιάδη, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Μαρκόπουλος, αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση των εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ, και να τα ακούσουμε.
12: Όλα αυτά τα οποία παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης ως μεγάλες τομές για να οριμάσουν, να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν, θέλουν τουλάχιστον 4 χρόνια. Δίνει πράγματα τα οποία δεν τα έχει κοστολογήσει. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι επικίνδυνο.
5: Από την Ελλάδα, ο Διονύσης Τεμπονέρας αντιστρέφει την κριτική και ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για το δικό του οικονομικό πρόγραμμα.
13: Υπάρχει προφανώς ένα κρυφό σχέδιο και μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί θα βρουν τα λεφτά. Άρα αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν πού θα βρουν τα λεφτά.
5: Και στον ΣΥΡΙΖΑ έχει συζήτηση για τα προγράμματα συνδέεται και με τις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης.
14: Αποκαλύπτοντας τα προγράμματα τους όλοι και το κόμμα αυτό του κυρίου Τσίπρα, γίνεται πολύ εύκολα διαπιστώσιμο για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με τις έρευνες και τι γίνεται γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, με τις τιμές στα καύσιμα, τι μας έρχεται, είναι καθόλου ευχάριστες ή προβλέψεις, αν θέλετε, στην παρούσα φάση, και στη συνέχεια και με την αναρτήσεις και του κυρίακου Μητσοτάκη και τις δηλώσεις από το Καστελόριζο για την ενίσχυση του νησιού.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
20: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
21: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
22: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
23: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
24: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
23: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
24: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
25: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
28: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου. Είμαστε περίπου στα μισά και έχουμε μια υπόθεση να έχει στην κυριολεξία όλη την εβδομάδα και δικαίως μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στην νίκη εστρέφεται σήμερα τουλάχιστον το ενδιαφέρον. Εκεί από τις 7.30 το απόγευμα, φίλοι και άνθρωποι που αγάπησαν τον τραγουδιστή θα έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν. Η σωρός του θα βρίσκεται στον Ιερόνα της Αγίας Τριάδας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Να δούμε τον κόσμο. Να δούμε ο κόσμος πώς αποχαιρετά, τι λέει για τον τραγουδιστή.
0: Είμαστε σοκαρισμένοι από αυτόν τον ευθύνητο θάνατο.
1: Σαν να ήταν ο γιος μου. Είχαν την ίδια ηλικία, μαζί πήγαινα στο πολυκλαδικό.
2: Τραγούδαγε εδώ στη γειτονιά. Πέραγε ο Λευτέρης ο Πανταζής και τραγούδαγε και μετά έβγαινε εκείνος, ας πούμε, στη γειτονιά και φώναζε πιο δυνατά.
3: Σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Εγώ έχω μεγαλώσει αυτές τις γειτονιές. Πηγαίναμε με την παρέα σε ένα μαγαζί στην πλατεία Ελευθερίας. Ο Γιώργος ήταν περίπου 23, είχε έτσι ξεκινήσει την καριέρα του. Έμπαινε μέσα, ερχόταν σε κάθε παρέα, μας κέρναγε από ένα ποτό έτσι. Και μεγαλώνοντας, είναι ένας τραγουδιστής που μας έχει συνοδέψει στις χαρές μας, στις λύπες μας.
5: Και να λοιπόν ο κόσμος αποχαιρετά το Γιώργο Μαζονάκη και θα ήδη θα αρχίσει να συγκεντρώνεται αύριο, είπαμε, σε κλειστό κύκλο εκεί. Για να πάρουμε μία εικόνα αν θέλετε, η Βάση Αγγίκα βρίσκεται εκεί στο σημείο, στην εκκλησία, εκεί που σε λίγο από τις 7.30 και μετά ο κόσμος που ήδη ακούσατε θα πει το δικό του αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Βίδι.
6: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε από πολύ νωρίς το πρωί εδώ, έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, όπου έχει η οικογένεια θα πραγματοποιήσει λαϊκή αγρυπνία, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, που θα ξεκινήσει στις 7.30 και θα διαρκέσει μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ έπειτα θα πάνε στο τρίτο νεκροταφείο που θα γίνει η κηδεία σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Να σου πω ότι εμείς το κλίμα που βλέπουμε εδώ από το πρωί είναι πάρα πολύ βαρύ. Έρχεται αρκετός κόσμος όλων των ηλικιών, προσέρχονται εδώ στον Άγιο για να αφήσουν ένα λουλούδι, ένα σημείωμα, γράφοντας πάνω μηνύματα αγάπης. Έτσι θέλουν να εκφράσουν το θαυμασμό τους, την αγάπη τους, αλλά και τη συγκίνησή τους προς τον Γιώργο Μαζονάκη. Να σου πω ότι αρκετοί είναι αυτοί που είναι σοκαρισμένοι, δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμη αυτό που έχουν συμβεί. Συνομιλήσαμε με αρκετούς από αυτούς. Αρκετοί τον ξέρανε από μικρό παιδί, καθώς αρκετοί μας είπαν ότι ήταν συμμαθητής με τα παιδιά τους, με το γιο τους ή με την κόρη τους, πήγαιναν στο ίδιο σχολείο. Ένας κύριος μάλιστα και όλες μας διηγήθηκε και μια ιστορία που συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Είχε περάσει από τη γειτονιά ο Λευτέρης Πανταζής και τραγουδούσε και έπειτα τον ακολούθησε από πίσω ο Γιώργος Μαζονάκης και τραγουδούσε πιο δυνατά. Ήταν η αγάπη του για το τραγούδι εμφανής από πολύ μικρή ηλικία, να σου πω. Επίσης, να σου πω ότι έτσι όπως στεκόμασταν εδώ στο προάβλιο της εκκλησίας, περνούσαν και πολλά αυτοκίνητα τα οποία από τα ηχεία τους έπαιζαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και συνεχίζουν να περνούν. Πριν φύγουμε, πριν μετακινηθούμε λίγο και αλλάξουμε σημείο, ήρθε μια κυρία που μας εκμυστρεύτηκε ότι έχει έρθει να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη από τη Λέρο. Ήρθε από τη Λέρο, αποκλειστικά για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να του πούνε το τελευταίο αντίο. Να σου πω ότι οι αρχές έχουν λάβει ήδη τα μέτρα τους εδώ. Έχουν ήδη τοποθετήσει κυκλειδώματα στον πράβλιο χώρο της εκκλησίας, έτσι ώστε να διευκολύνουν την κίνηση. Αλλά και περιμετρικά του ναού έχουν τοποθετήσει κορδέλες για την κίνηση των οχημάτων. Πριν από λίγη ώρα βρέθηκε και στον Ιερό Ναό μία από τις αδελφές του Γιώργου Μαζονάκη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο κόσμος που αναμένεται να φτάσει εδώ για να πει το τελευταίο αντίο αναμένεται να είναι πάρα πολύ, Χριστίνα.
5: Και από όπως και εσύ ανέφερες, πολλά σημεία της χώρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Και ενώ λοιπόν ο κόσμος ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη, η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο επίκεντρο παραμένουν όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου ένα μοιραίο διάστημα. Οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν αύριο εξηγήσεις στις αρχές. Είναι μαζί μας η Κάτια Νιάκαρη. Έχει όλο το ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ. Που πραγματικά και χθες τα λέγαμε και στο δελτίο μαζί κάτι. Όσο περνούν οι ώρες είναι όσα αποκαλύπτονται, επιβεβαιώνονται, θα δούμε στην πορεία, σοκάρουν για τον τρόπο με τον οποίο οι δύο γιατροί, μια κρίσιμη κατάσταση, όλοι υποθέτω γιατροί έχουν βρεθεί μπροστά σε κρίσεις, έδειξαν έλλειψη ψυχραιμίας, γνώσης, εμπειρίας, γιατί δεν είναι δυνατόν, όπως μας είπες χθες, να ψάχνεις μέσω ChatGPT πώς θα κάνεις κάρπα. Τι έχουμε λοιπόν?
4: Το συγκλονιστικό νομίζω είναι το γεγονός ότι προσπάθησαν και να αποκρύψουν, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται, ξαναλέω από τα στοιχεία που προκύπτουν, να ήταν στο ιατρείο χωρίς τις αισθήσεις του. Αυτή τη στιγμή τι περιμένουμε? Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αύριο αναμένεται να διαβεβαστούν στις δικαστικές αρχές κάποια νέα στοιχεία τα οποία έχουν βγει. Ποια είναι αυτά? Είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο, ενώ υποβάλλεται, όπως μαθαίνω, ήδη σε πλασμαφαίρεση, όχι απλά να του έχουν τον ένα φλεφοκαθετήρα και να προσπαθεί το δεύτερο γιατρός, και στα δύο χέρια με τα σωληνάκια κανονικά, και να είναι κανονικά η διαδικασία σε εξέλιξη.
5: Αυτό το λες γιατί ο γιατρός είχε πει ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία, είναι πρώτη αντίφαση.
4: Σωστά. Αυτή λοιπόν η φωτογραφία είναι κρίσιμη, όμως περιμένουμε την άρση, Χριστίνα, για να δούμε τελικά με ποιο τρόπο, αν ειδοποίησε τον σύζυγό της που ήταν σε καφέ στην περιοχή, τον ειδοποίησε. Του στείλε τη φωτογραφία, τον πήρε τηλέφωνο, του στείλε μήνυμα. Η φωτογραφία είχε διαγραφεί, ανακτήθηκε στο κινητό της. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι την έκανε αυτή τη φωτογραφία. Το δεύτερο στοιχείο που λες είναι αυτό ότι αναζήτησαν, φάνηκε στον υπολογιστή που έχει κατασχεθεί, αναζητήθηκε μέσω του AI, πώς να επαναφέρουν έναν άνθρωπο από κάρπα. Σε κάθε περίπτωση, και γυναικολόγος τελικά που δεν ήταν γιατρός, είχαν τελειώσει όμως μια ιατρική. Δεν γίνεται να ψάχνεις, να δεις.
5: Από όσο ξέρουμε όλοι, πηγαίνεις, σπουδάζεις, η ειδικότητα έρχεται μετά. Ναι. Μέχρι εκεί είναι τα βασικά της γενικής ιατρικής, υποθέτω, τα μαθαίνεις.
4: Άρα αυτό και από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Είναι πολύ ακόμα θολό το τοπίο, τι έγινε όλο αυτό το διάστημα που φαίνεται να σταματάει το μηχάνημα. Θυμίζω ότι παίξαμε και τη φωτογραφία χθες στο δελτίο, ναι, ναι, ναι, με το μηχάνημα. Τι ώρα τίθεται σε λειτουργία? Μένει σε λειτουργία για 42 λεπτά. Λίγο πριν σταματήσει να λειτουργεί το μηχάνημα, σηκώνεται από το καφέ στις 14:43 ο γιατρός και πάει στο ιατρείο, και λίγα λεπτά μετά σταματάει το μηχάνημα.
5: Υπάρχει κάμερες, από το υλικό αυτό που περιγράφει τώρα η Κάτια, κυρίες και κύριοι, από τις κάμερες ασφαλείας. Γι' αυτό και ξέρουμε τι ακριβώς έκανε ο γιατρός πια, που σηκώθηκε από το εστιατόριο στη γειτονιά στο Κολωνάκι για να πάει στο ιατρείο.
4: Δύο λεπτά απόσταση είναι, γιατί το έβαλα εγώ όταν βρέθηκα, ναι, στο ιατρείο, ναι, στο, ναι, Κολωνάκι. Έβαλα το καφέ να δω την απόσταση και είναι δύο λεπτά με τα πόδια. Αν πας και λίγο πιο γρήγορα, καταλαβαίνεις ότι, ναι, είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι, ναι. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα αποτελέσματα για να μπορέσουν να δουν ακριβώς τους χρόνους οι αστυνομικοί, και όλα αυτά βέβαια να μπουν μέσα στην δικογραφία και από εκεί και πέρα να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ζητάει την αναβάθμιση, η οικογένεια ζητάει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Άρα θα πρέπει να δούμε αν αυτά τα στοιχεία θα προλάβουν να σταλούν στις δικαστικές αρχές, γιατί θα πρέπει να πάρθει απόφαση αν θα υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου πριν οι ίδιοι απολογηθούν μετά τη δίωξη που ήδη τους έχει ασκηθεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την κατάσταση ως προς την ποινική τους μεταχείριση. Πάντως είναι πολλά τα στοιχεία που είναι σε βάρος τους, μέχρι τουλάχιστον στιγμής από την έρευνα που έχουν κάνει οι αστυνομικοί.
5: Έχουμε κάτι νεότερο από το άλλο ιατρείο ή γραφείο ή που είχαν στην κατοχή τους, φαίνονται να ήταν πάλι επί της Πατριάρχου Ιωακήμ αυτή τη φορά?
4: Εκεί πέρα λένε ότι δεν έκαναν, και ο κόσμος δηλαδή από εκεί, ότι δεν έκαναν κάτι, δεν το η βάση τους ήταν εκεί που ξέρουμε ήδη και έχουμε η Καρνάδου. Σωστά. Η βάση τους ήταν εκεί. Θέλω όμως να σου θυμίσω ότι κατά την έφοδο των αστυνομικών, μια παρένθεση πρώτα για να μην μου διαφύγει, ως προς την άρση, ήδη έχουν κατασχεθεί πέρα από τα κινητά των δύο γιατρών και τα κινητά των υπαλλήλων τους. Και εδώ πάλι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, σημείο, γιατί εκτός από μία εργαζόμενη που λέει ότι εγώ τον είδα να μπαίνει μεταξύ 2 και 2,5, όλες οι άλλες εργαζόμενες λένε ότι ήρθε 3,5. Άρα εδώ τι μπορεί να προκύψει? Ότι υπήρχε μία συνεννόηση με τα τηλέφωνα, ναι, επικοινώνησαν, ναι, τι έγινε, ναι. Και το βασικό είναι και οι τοξικολογικές τι θα δείξουν. Μαθαίνω ότι ίσως μέσω, γιατί πια έχει φύγει η δικογραφία από την αστυνομία, ίσως δοθεί μια εντολή από την εισαγγελία να γίνει επίσπευση για τα αποτελέσματα, γιατί οι τοξικολογικές θέλουν περίπου ένα μήνα για να βγουν. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διαπιστωθεί αν τελικά πριν ξεκινήσει να κάνει την πλασμαφαίρεση όπως προκύπτει, αν του είχε χορηγηθεί κάτι άλλο, αν του είχαν δώσει κάποιο φάρμακο, οτιδήποτε μπορεί τέλος πάντων να έχει πάρει, αυτό μπορεί να φανεί στον οργανισμό του, γιατί κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία. Είναι από τις φορές που βλέπουμε κατευθείαν, δηλαδή 9 του μήνα πήγε για την πλασμαφαίρεση και έφυγε από τη ζωή, την επόμενη κιόλας μέρα είχαμε όλες εξελίξεις. Ήταν πάρα πολύ γρήγορα και πρόλαβαν πάρα πολύ κρίσιμα στοιχεία. Γι' αυτό το τονίζω αυτό.
5: Καλά κάνεις και το λες.
4: Που θα μπορούσαν να έχουν χαθεί και μέσα στο ιατρείο και από τη φωτογραφία προκύπτει και από τις καταθέσεις ότι καθαρίστηκε το μηχάνημα.
5: Αυτό πήγα να σου πω, μια και αναφέρθηκε στο ιατρείο. Φαίνεται ότι έκαναν, προσπάθησαν οτιδήποτε, είτε να διαγράψουν είτε να καθαρίσουν από το χώρο στο οποίο γινόταν η διαδικασία. Αλλά όμως και τα μηχανήματα μπορούν να μιλήσουν.
4: Εννοείται.
5: Έχουν τη δική τους τη μνήμη.
4: Εννοείται, και όλα αυτά έχουν πάει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και τα τελευταία χρόνια εκεί γίνεται μια απίστευτη δουλειά με τα στελέχη της ΔΕΕ και βρίσκουν αυτά τα στοιχεία και μπορούν να το βρουν αυτό και όταν ανοίξει το μηχάνημα και με τις καταθέσεις και όλα. Και θέλω να σταθώ κλείνοντας ένα ακόμα σημείο, ότι κατά την έρευνα να θυμίσω ότι βρέθηκε ένα εξάρτημα το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από φελιζόλ. Μια φυγόκεντρος από ένα μηχάνημα, το οποίο επίσης έχει κατασχεθεί, και γι' αυτό το μηχάνημα είχε πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι δεν πρέπει να το έχουν. Το είχαν κρατήσει όμως, κρυμμένο. Τονίζω ότι βρέθηκε κάτω από φελιζόλ. Τι το θέλανε αυτό το μηχάνημα, τι κάνανε με αυτό το εξάρτημα, συγγνώμη, μηχανήματος. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, τα οποία ξαναλέω ότι εξετάζονται όλα μέχρι το τέλος και θα μπουν αύριο συμπληρωματικά στοιχεία. Μια συμπληρωματική δικογραφία με όλα αυτά που έχουν προκύψει.

0: πλασμαφαίρεση σε γιατρείο. Το πρωτόκολλο λέει ότι αυτή η επέμβαση γίνεται σε νοσοκομιακό χώρο.
1: Στην ίδια εκπομπή ο τροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης για τα κρίσιμα λεπτά. Πόσο διήρκησε η διαδικασία αυτή, η πλασμαφαίρεση? Είναι τόσο όσο χρειάζεται, μήπως διεκόπη?
2: Η πλασμαφαίρεση, όπως φαίνεται από τα έγγραφα τα οποία βρήκαν το φως της δημοσιότητας, διήρκησε 42 λεπτά. Η πλασμαφαίρεση αυτή, το είδος που γινόταν στο γιατρό αυτό, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα εδώ θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, για ποιο λόγο διεκόπη τόσο νωρίς η συγκεκριμένη πράξη.
1: Και επειδή πάρα πολλοί αναρωτιούνται και διερωτώνται μάλλον, για ποιο λόγο κάποιες καταγγελίες ή όσοι ήξεραν και γνώριζαν τι παράνομο, περίεργο ή τελικά μπορεί να αποδειχθεί νόμιμο γινόταν σε αυτό το ιατρείο, γιατί δεν έκαναν τις καταγγελίες? Η κυρία Λεωνάρδου, η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου, είναι πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, μίλησε στο Open.
3: Θα πρέπει να πληρώσετε ένα παράβολο 50 ευρώ ώστε να θεωρηθεί πρωτοκολλημένη και έγκυρη η καταγγελία. Σε κάθε περίπτωση, όταν στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας έρχονται πληροφορίες επώνυμα, ακόμη και για πράξεις ιατρικές που γίνονται χωρίς να υπάρχει αυτό το παράβολο και χωρίς να υπάρχουν καταγεγραμμένες στο αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου οι καταγγελίες, εμείς πηγαίνουμε σε ελέγχους έκτακτους.
1: Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3, κυρίες και κύριοι, είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι θα και τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχουμε πλέον σε επίπεδο αστυνομικό εξελίξεις, θα δούμε πώς και πού φτάσαμε και πώς φτάσαμε σε αυτή την υπόθεση και πώς τελικά θα δοθούν οι απαντήσεις. Πάμε όμως στην οικονομία, γιατί φαίνεται ότι η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου θα φέρει νέες αυξήσεις τιμές των καυσίμων και εδώ στη χώρα μας. Η αγορά είναι πάρα πολύ ανήσυχη και για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης ενώπιση του χειμώνα. Μαζί μας τα λέγαμε και χθες ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
4: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί συνεχίζεται η αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα δεν αρέσει καθόλου στις αγορές. Έχουμε δει όλη την προηγούμενη εβδομάδα, από τα μέσα της εβδομάδας μάλλον, από την Τετάρτη, το πετρέλαιο Brent να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τελευταία του τιμή ήταν στα 104,47, έκλεισε εκεί την Παρασκευή. Μέσα σε μια εβδομάδα η αύξηση είναι 7,2%. Από εκεί πέρα έχουμε ήπια άνοδο μεν της αμόλυβδης, είναι μια μικρή αύξηση που είναι λιγότερο από μονάδα μέσα στη βδομάδα. Το ντίζελ απ' την άλλη έχει μια σημαντική αυξητική πορεία, 1,5% μέσα σε μια εβδομάδα, είναι πολύ σημαντική. Ο προβληματισμός από την άλλη είναι, εκφράστηκε μάλιστα από την Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων μέσα στην εβδομάδα, λέγοντας ότι το σοκ πιθανότατα θα διαρκέσει περισσότερο από όσο αναμέναμε. Είναι μια πρώτη ανησυχητική εικόνα ότι ναι μεν κάποιοι κάνουν προβλέψεις ότι δεν θα έχουμε τη συνέχιση του πολέμου για πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά το πώς αυτό, το πότε θα έρθει για παράδειγμα η ομαλοποίηση στις αγορές, αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Και όσον αφορά αυτό, ενδέχεται να το δούμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, διότι βεβαίως η έναρξή του κατά τα μέσα Οκτωβρίου, η έναρξη της πώλησης, ανησυχεί για το πού θα βρεθεί η τιμή, για το αν θα είναι πολύ πάνω από τα περσινά επίπεδα. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει. Προβλέψεις για παράδειγμα για την πορεία του Brent κάνουν λόγο, αναλόγως ποιον μελετητή μπορεί να διαβάσει κανείς. Το CNN έκανε κάποιες παρουσιάσεις την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρώντας ότι ναι μεν δεν υπάρχει... Η JP Morgan προβλέπει ότι θα υπάρξει σύντομα τέλος στον πόλεμο, αλλά η σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 87 δολάρια το βαρέλι. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να παραμείνει στα 89. Και άρα με αυτόν τον τρόπο να δούμε και αυξημένα η διατήρηση σε αυτά τα επίπεδα που βρισκόμαστε σήμερα, και της αμόλυβδης και του ντίζελ, το οποίο είναι πάνω από την αμόλυβδη, σημαντικά πάνω αυτή τη στιγμή, είναι στα 2,361, όταν η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 2,12. Και να δούμε λοιπόν αν θα παραμείνουν στα υψηλά επίπεδα και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και έχετε ευτυχώς ο ελληνικός ο καιρός της Ελλάδας, που ακόμα δεν χρειάζεται να έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Πάρα πολλοί λένε όμως ότι τι, η Κωνσταντίνη, η εμπειρία σου και όλων μας έχει δείξει ότι αν ακριβήνει το πετρέλαιο θέρμανσης και είναι απλησίαστο, τότε οποιαδήποτε άλλη μορφή που θα αξιοποιήσουμε, θα μπορούσαμε, θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε, ακόμα και καυσό και ξύλα δηλαδή, θα είναι.

0: γιατί πάει ντόμινο η όλη η διαδικασία.
1: Να σου πω τα τρία σωσίβια που αναφέρονται κάποιοι μελετητές, όπως τα ανέφερε το CNN, που κρατούν την αγορά σε ανεκτά επίπεδα, όχι σε χαμηλά, σε ανεκτά επίπεδα, και δεν έχει εκτοξευθεί η τιμή σε κάποιες προβλέψεις που κάναν κάποιοι για 150 δολάρια το βαρέλι. Ο πρώτος είναι ότι έχουν δημιουργηθεί εναλλακτικές διαδρομές για μεταφορά πετρελαίου. Δηλαδή, καταφέρνουν τελικά οι πετρελοπαραγωγές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βενεζουέλα, η Βραζιλία, να βρουν τρόπους να διοχετεύσουν και η Σαουδική Αραβία, να διοχετεύσουν στην αγορά πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Ο δεύτερος είναι ότι κάποιες χώρες χρησιμοποιούν τα αποθέματά τους. Αυτό κάνει και η Αμερική και η Κίνα, που είναι χώρες μεγάλοι καταναλωτές, αλλά και άλλες χώρες. Ο τρίτος, και εκεί έρχεται αυτό που ανέφερες εσύ, είναι η πτώση της παγκόσμιας ζήτησης. Θεωρείται ότι έχει μειωθεί κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και αυτό διότι κάνουμε χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του ήλιου, του αέρα. Στην Ευρώπη είμαστε, κάνουμε πολύ τέτοια χρήση, αλλά έχουν μειωθεί και οι μαζικές μεταφορές, έχουν αυξηθεί η χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και όλα αυτά καταφέρνουν με κάποιον τέτοιο τρόπο να φέρουν μια ισορροπία στις αγορές. Μένει να δούμε αν αυτό που θα συνεχιστεί και το χειμώνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνος Δαυλός. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Μελισσών Απολών Αττικής, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky. Στη Μίνα Καραμήτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη.
2: Φτάσαμε από τα 72 δολάρια το βαρέλι, 110, οι εκτιμήσεις είναι για 120. Δυστυχώς δεν λένε να κάνουν πίσω στα δύο σημεία του πολέμου. Βλέπουμε στις ληστηριακές τιμές στη χώρα μας μια καθημερινή συνεχόμενη άνοδο, εδώ και 10 μέρες. Αυτό λοιπόν έχει φέρει μια αύξηση από το 1,97 περίπου που ήταν η βενζίνη, στο 2,17 τις επόμενες μέρες. Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20 λεπτών. Αντίστοιχα στα 17 λεπτά είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Η επόμενη εβδομάδα θα μας βρει μια μικρή αύξηση συνέπεια των συνεχόμενων αυξήσεων στη ληστηριακή τιμή τις προηγούμενες μέρες.
0: Και επίσης στην δημόσια τηλεόραση μίλησε η κυρία Μαρία Ζάγκα, είναι πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπόλων Αττικής.
3: Ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος εάν υποθετικά ξεκίνεγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανση.
4: Πόσο θα ήταν?
3: 1,90.
4: Πέρυσι πόσο ήταν?
3: 1,10. Όχι, θα παρακαλέσουμε. Θα ζητήσουμε συνέργεια, δηλαδή να δοθεί επιδότηση πάλι. Έχουμε 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 στο πετρέλαιο. Αυτό θα συνεχιστεί και το πετρέλαιο θέρμανση πρέπει να δοθεί κάτι γενναίο.
0: Και στις αστυνομικές ειδήσεις, συγγνώμη κύριε Σικύρη, με τον Μιχάλη Τεζάρη, για ένα επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα στην Ανάβησο.
5: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Πράγματι, άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες σε beach bar στην Ανάβησο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Καλυβίων. Με ένα από αυτούς θα φέρει τραύμα από πιστόλι στο πόδι. Αρχικά, λοιπόν, η αστυνομία γύρω στις 5 και 4 ενημερώθηκε για συμβάν πυροβολισμού στο σημείο, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν άμεσα στο μπαρ, χωρίς να εντοπίζουν κάποιο άτομο εκεί, αλλά εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Λίγα λεπτά αργότερα ενημερώθηκαν για δύο τραυματισμένα άτομα που είχαν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας. Εκεί εντόπισαν έναν 20χρονο Έλληνα με τραύμα από γυαλί στο πόδι και έναν άνδρα ηλικίας 41 ετών από το Πακιστάν με διαμπέρες τραύμα στη γάμπα από σώρα. Ο ιδιοκτήτης, τώρα που κλείθηκε για εξηγήσεις επιχείρησης, φαίνεται να έδωσε διαφορετικές εκδοχές για το αιματηρό περιστατικό, με τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας να εκτιμούν πως οι δύο τραυματίες ουσιαστικά ήταν τα παράπλευρα θύματα σε συμπλοκή μεταξύ αγνώστων για την ώρα δραστών. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξει το υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστήματος, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι συμμετείχαν στην άγρια αυτή συμπλοκή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Μιχάλη Σταζάρης με τις αστυνομικές ειδήσεις. Να προσθέσω εγώ και άλλη μία. 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Τα Άνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υπανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Και με αυτή την είδηση πάμε στη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο απευθύνουν από το Νέο Δελχή οι χώρες των BRICS. Αντιδράσεις στο Λονδίνο για τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ περί επανένωσης της Ιρλανδίας. Αμφίροπη μάχη για την εξουσία στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την ώρα που η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και πάλι, η διεθνής διπλωματία επιχειρεί να αποτρέψει περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Νέα επίθεση καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός και τον τραυματισμό τριών ατόμων. Παράλληλα, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με πυράβλους και ντρόνς εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας τραυματισμούς και ηλικές ζημιές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι χώρες των BRICS επιχείρησαν να εμφανιστούν ως παράγοντας σταθερότητας. Κατά τη σύνοδο κορυφής του στην Ινδία, τα 11 κράτη-μέλη με επικεφαλής Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική απίφθηναν κοινή έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή. Η παρέμβαση των BRICS αναδεικνύει την αυξανόμενη διπλωματική βαρύτητα του μπλοκ σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιρλανδία. Μεταξύ άλλων, είπε ότι θα ήθελε πολύ να δει την επανένωση της Ιρλανδίας, εκτιμώντας πως αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί. Η υπόθεση της επανένωσης αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό θέμα τόσο στην Ιρλανδία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Δυτική Γερμανία στρέφεται σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς περίπου 6,3 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Η αναμέτρηση θεωρείται σημαντικό τεστ για τους πολιτικούς συσχετισμούς στη Δυτική Γερμανία, την ώρα που η εναλλακτική για τη Γερμανία διασφαλίζει δημοσκοπική πρωτιά εν ώψη των τοπικών εκλογών στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία την ερχόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία διαγράφεται αμφίροπη μάχη μεταξύ του κυβερνητικού κεντροδεξιού συνασπισμού και της αντιπολίτευσης των σοσιαλδημοκρατών. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστενσον ηγείται σήμερα κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία στηρίζεται κοινοβουλευτικά στις ψήφους του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών. Μετά τις εκλογές, οι Σουηδοί Δημοκράτες ενδέχεται για πρώτη φορά να συμμετάσχουν απευθείας στην κυβέρνηση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Το ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ για τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα κέρδισε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Οι Ισραηλινοί δημιουργοί του επέκριναν κατά την τελετή βράβευσης τις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζουν την άσκηση πίεσης προς το Ισραήλ για τον τερματισμό της βίας στη Γάζα. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Στη Χιλή, περισσότεροι από 280 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την επέτειο του στρατιωτικού πραξικοπήματος του Αγκούστο Πινοσέτ. Φέτος, για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας το 1990, δεν πραγματοποιήθηκαν επίσημες εκδηλώσεις μνήμης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Είναι το κυριακάτικο μαγκαζίνα του Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, και φυσικά έχει αθλητικά και έχει αρκετά και μεταδόσεις και αθλητικές ειδήσεις. Και έχουμε και αρκετό, λοιπόν, Νίκο Σταματέλο.
4: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Είχαμε το Μίλτο Τεντόγλου χθες το Ultimate Champions League στην Βουδαπέστη να παίρνει την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Ένα εκατοστό πίσω άφησε τον αντιπαλό του. Κρατάμε ότι το ξέραμε ότι ήταν ο κορυφαίος. Ήρθε και μια επιβεβαίωση χθες από τον τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου. Στο ποδόσφαιρο είχαμε τον Όφη μετά από 36 χρόνια να νικά στο Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό με 1-0. Στο άλλο μάτς που μετέδωσε τηλεόραση του Sky, Ηράκλης Ατρόμητος 1-1 με παράπονα από τους γηπεδούχους για την διαιτησία. Σήμερα έχουμε το πιο σημαντικό παιχνίδι, σίγουρα είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης στις 9:30. Παναθηναϊκός, Πανετολικός. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι ντέρμπι κορυφής.
0: Μάλιστα. Γιατί να ακούγεται περίεργο?
4: Για τον Πανετολικό. Με όλο το σεβασμό στην ομάδα του Αχρινίου. Ναι, ναι. 9:30 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και έχουμε στις 4 παρατέταρτο μπάσκετ από την Κύπρο. Το τουρνουά που μεταδίδει πάλι η τηλεόραση του Sky, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Και στις 6 ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη, επίσης ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
0: Πλουσιότατη, λοιπόν, η σημερινή μέρα και μεταδόσεις εδώ στην τηλεόραση του Sky. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και ο καιρός, κυρίες και κύριοι, ο καιρός να δούμε τι έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Η Λιάννα Κουτσόπη, μετεωρολόγος μας, είναι στο στούντιο. Μας έλεγε στες, εδώ δεν έχουμε δει ακόμα βροχή. Λίγη συννεφιά, αλλά μας ακούνε και οι άνθρωποι, υποθέτω, από τα βόρεια προάστια.
12: Σωστά, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε λίγες βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας, της Τηρεάς και της Πελοποννήσου. Στην Πελοπόννησο φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα, την περισσότερη βροχή, χωρίς βέβαια ακρότητες. Στην Αττική φαίνεται ότι μέχρι το απόγευμα, πράγματι ακόμα δεν έχουμε κάποια βροχή, μέχρι το απόγευμα ίσως έχουμε εξασθενημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια του νομού. Έχουμε όμως τοπικές νεφώσεις. Και πάλι όμως δεν περιμένουμε κάποια ακραία βροχή, θα είναι εξασθενημένα τα φαινόμενα. Και αύριο είναι ίδια εικόνα, με κάποιες βροχοπτώσεις πιο ήπιες, και πάλι στην Μακεδονία, τα Ορεινά, τη Βιωτία, τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ο υδράργυρος, αυτό είναι το σημαντικό, σημειώνει πτώση. Σήμερα δεν έχουμε ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, παρά μόνο στην Κρήτη. Και αύριο φαίνεται ότι στην Αττική δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 29 βαθμούς. Και το βράδυ, πάλι τις πρώτες πρωινές ώρες, θα είμαστε περίπου στους 20 βαθμούς.
0: Σε διακόπτω, γιατί κοιτάζω το κινητό μου, όπως είδες. Γιατί αύριο έχουμε τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και ήθελα να δω τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Ιδανικές συνθήκες θα έχει και θερμοκρασία και καθόλου βροχή.
12: Ακριβώς. Αύριο λοιπόν δεν περιμένουμε βροχοπτώσεις στην Αττική. Αν έχουμε κάποια βροχόπτωση, θα είναι πολύ ήπια και θα είναι μέχρι το μεσημέρι.
0: Και η θερμοκρασία, βλέπω ότι το βράδυ θα έχει 25 βαθμούς, 24.
12: Έτσι, πολύ σωστά. Θα έχει σημειώσει πολύ καλή πτώση μέχρι και τους 21 βαθμούς στο κέντρο, έτσι αργά το βράδυ. Και την Τρίτη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, έτσι φαίνεται μια έντονη δραστηριότητα στην κεντρική Μεσόγειο. Θα επηρεάσει κυρίως την Πελοπόννησο, την Κρήτη, το νότιο Αιγαίο. Και έχουμε και βοριάδες 6 με 7 μποφόρ τοπικά, κυρίως την Τρίτη στο Αιγαίο.
0: Τελευταία ερώτηση και σύντομη απάντηση, και σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι, δηλαδή με θερμοκρασίες, ας το πούμε, κανονικές, και πάνε τα 35 και τα 36.
12: Μέχρι και την Τετάρτη φαίνεται ότι έχουμε θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Την Πέμπτη μια μικρή άνοδος και φαίνεται ότι έχουμε και βροχοπτώσεις κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας. Δεν φαίνεται μετά από αυτή την εβδομάδα ότι θα ανέβει περαιτέρω η θερμοκρασία.
0: Ωραία.
12: Μόνο μια μικρή άνοδο, αλλά αυτό θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
12: Ελένα.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 τελείωσε. Εμείς θα τα πούμε τηλεοπτικώς στις 8 παρατέταρτο το βράδυ.

0: επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, Θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης.
10: Δευτέρα 20. Η ώρα είναι 3.
11: Ραδιοπέλα. 103,3 FM Στερ.
12: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
16: Πέλα FM

0: FM. Η ώρα είναι 4. Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
1: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
0: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ραδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Καλά FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
0: Πέλα FM.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
2: Πέλα FM

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8. Ράδιο.
0: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: Πέλα FM

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ράδιο Bella. Ράδιο Bella. Στους 103,3 FM στέρ.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: FM. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όπως τ' άφησες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πρωινό FM

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όπως τ' άφησες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.